0: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Εκλείσα

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
3: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την κούκλα των εθέρων του Love Radio, Μαρία Γιαδάκη.
14: Των εθέρων, αυτό. Εγώ είμαι αυτή. Καλημέρα

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Someone like you, Climatologic μου δεν υπάρχει. Στον Ντουνιά και στον πλανήτη, διότι ψυχική και θέρμανση στα καλύτερά τη. Έχουμε παρέα με την Climatologic που έχει 30 χρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και εγκαταστάσει. Πολύ πολύ κοντά μα, εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 106, στον κόμβο τη Ανόδου, 5 μόλι μέτρα. Στα δεξιά, όπω πα προ Γάζη και βρίσκει τα πάντα που θε. Πάμε για το πρώτο δελτίο καιρού τη ημέρα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό. Και σήμερα θα έχουμε μία αρκετά ζεστή ημέρα με 33 βαθμού Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία για τα δεδομένα τη Κρήτη. Έτσι, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν φτάσει τα 40, μια χαρά. Η ελάχιστη θερμοκρασία είναι το πρόβλημα και χτες το βράδυ μας έψησε κανονικά με 29 βαθμούς Κελσίου μέσα στη νύχτα από την υγρασία. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και 27 θα έχουμε σήμερα, θα υποχωρήσει 1-2 βαθμούς, οπότε θα είναι λίγο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά θα το αισθανόμαστε από αύριο, Σάββατο από ό,τι φαίνεται. Θα αρχίσουμε να έχουμε πιο νορμάλ θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ λίγο θα επιμένει ζέστη, θα δούμε πώς θα το παλέψουμε.
0: Πάμε λοιπόν σε μια Δέσποινα Βανδύ και ένα πρωινό. Και ένα πρωινό ακόμη, εμείς εδώ είμαστε, Παρασκευιάτικο βέβαια, οπότε έχει άλλη χάρη Παρασκευιάτικο.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα. Μπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Stars και Just Might.
1: Συγγνώμη, δεν λέει Just Might και αυτός. Που λέμε εμείς.
0: Όχι, λέει Just Might.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Just Might.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Δεν ξέρεις εσύ.
1: Αυτός δεν ξέρει καλά αγγλικά. Εμείς ξέρουμε. Αυτός δεν ξέρει. Τέλος πάντων, ο Μπρούνος. Δούμε.
0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και σας λέμε λάθος τους τίτλους των τραγουδιών. Αυτό κάνουμε σήμερα το πρωί. Έχει φαγωθεί με αυτό το τραγούδι. Τι έχεις πάθει με τον Μπρούνο το Μάρς, μπορείς να μου πεις.
1: Τίποτα, είναι πολύ καλός. Μ' αρέσει.
0: Α, πολύ, αρέσει. Πολύ τότε, γιατί δεν τα βάζεις μαζί του και λέει.
1: Λίγο καλύτερα αγγλικά να μάθεις. Σιγά ένα lower πάρει. Τι θα γίνει.
0: Παπα, έχει ξυπνήσει στραβωμένο σήμερα.
1: Just Might.
0: Τι όνειρο έβλεπες εχθές και μου ήρθε σήμερα έτσι.
1: ένα όνειρο με λεμόνια.
0: κάτι κατάλαβα. Και κατάπληξε τα κουκουτσάκια τα πικρά.
1: Τι να κάνω, υπομονή.
0: Εγώ προχθές σου πατιμούτυχε που μου κεράσαν ένα μιλφέιγ.
1: Και τι είχε μέσα.
0: Είχαν ξεχάσει τη φλούδα του λεμονιού μέσα.
1: Μα τι λες.
0: Και αλήθεια το λέω.
1: Θα παίξω.
0: Ήταν ολόπικρο και λέω, με κεράσαν το σπίτι και λέω, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, να του χαίρεστε, χρόνια σας πολλά, πολύ ωραία. Τρώω την πρώτη, τρώω τη δεύτερη, εντάξει δεν είχα καταλάβει την αρχή, γιατί και όταν είναι πολύ κοντά το κομμάτι στο,
1: ναι.
0: Στο ξινολέμονο, νιώθω
1: πάλι
0: την πικρίλα.
1: Πικρίζει.
0: Και στην τρίτη μπουκιά Γιάννη μου,
1: τίποτε.
0: Βλέπω την αιτία της πικρίλας. Αλλά εντάξει, βαριέσαι και φάγαμε το γύρω-γύρω.
1: Εντάξει,
0: πάμε σε Σάκη Ρουβάκη να με αγαπάς. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, ειδικά σε σπιτικά γλυκά. Αγαπάμε σπιτικά γλυκά, αγαπάμε μανούλες, θιούλες, όποιος και θα τα κάνει.

0: Δεν σου είπα.
1: Πες το.
0: Σήμερα τώρα το είδε, 28
1: τι
0: του
1: συμβαίνει.
0: Μηνού, Παρασκευή, περίμενα αυτή τη μέρα πώς και πώς.
1: Μα γιατί?
0: Σήμερα έχουμε βάφτιση στο Heaven Events, θα πάμε εμείς στα κάστρα μας. Θα έχει κάνει βαφτίσει το παιδάκι της Γιώτα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα γίνει σήμερα ο χαμός.
1: Βέβαια.
0: Θα κάνουμε μια παρτάρα απεριόριστη και απέραντη και υπέροχη. Και θα σας ανεβάσω σίγουρα υλικό και βίντεο και φωτογραφίες για να δείτε. Να πούμε ότι Heaven Events είναι το must σημείο που πρέπει να απευθυνθείτε όταν έχετε να κάνετε εκδηλώσεις, διότι τα κάνει όλα υπέροχα και μοναδικά. Heaven Ανατοπολίου και Heaven Events. Πάμε λοιπόν μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και αν θέλουμε να κλείσουμε το ραντεβού μας για στολισμούς, βαπτίσεις, βαπτιστικά πακέτα, μπομπονιέρες και ό,τι τραβάει η όρεξή μας, 2810-824-970. Ξέρετε, δεν είπα ποιους
1: δεν
0: γιορτάζουν
1: είπες
0: τη χαρά μου.
1: Θα τους πεις, εντάξει. Γιορτάζουν ωραία ονόματα, τα έχω μπροστά μου.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Ο Βάμων γιορτάζει. Δεν είναι ωραίο όνομα, ο Βάμων. Ωραίο, Βάμων και ο Εζεκίας. Εντάξει, Εζεκίας είναι λίγο πιο.
0: Βάμων,
1: όχι από το. Όχι ο Βάμων, ο Βάμων με Δέλτα. Ο Εθεροδάμων.
0: Ο Εθεροδάμων. Γιώργος Αμπάνης, και τι θέλω εγώ με σένα. Είναι και το νούμερο 1 του top 5 αυτή την εβδομάδα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: πάνω απ' όλα θέλω να μάθω τι έγινε σαν σήμερα, οπότε πάμε στο Γιάννη του Καπνίδη απευθείας.
1: Πάρα πολύ ευχαρίστω να σας πω τι έγινε σαν σήμερα. Λοιπόν, σήμερα το 1826 η μάχη του Πολυαράβου, πλαρχηγοί της Μάνης, νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. 1898 ο Κάλεμπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola και έτσι βγήκε το αντίπαλο δέος. 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963 κατά τη διάρκεια της πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άντρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί τον περίφημο του λόγο I have a dream. 1995 ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβόσνιων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Και 2016 τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, ο Νίκος Κοτζιάς τότε και ο Μελβούτ Τσαβούσογλου, φοβερός τύπος, σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των τουρκικών στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Τα είδαμε και της Τουρκίας. Τέλος πάντων, σαν σήμερα το 1828 γεννήθηκε ο Λέων Τολστόη, Ρώσος συγγραφέας, τεράστιος, Πόλεμος και Ειρήνη, Άννα Καρένινα κτλ.
0: Αφήσει τεράστιο αποτύπωμα. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε λίγο μετά τις 7, Παρασκευούλα σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι η όρεξη έχει φτάσει στο Θεό. Θα πάρουμε και το καφεδάκι μας και συνεχίζουμε δυναμικά και αυτό το πρωινό της Παρασκευής στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Let me be, don't stop, don't talk, just feel.
0: Νούμερο 3.
3: Πήρες τον

0: για σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ΩΜΕ.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
12: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
13: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
14: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
15: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
11: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
16: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
17: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
18: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
19: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
21: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
22: Είμαστε οι Μέλισσες.
23: Καλημέρα σας, Παρασκευή σήμερα και είμαστε εδώ λίγο μετά τις 7. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη σας κάνουν παρέα όπως κάθε πρωί. Πίνουμε καφεδάκι, τεντωνόμαστε, λέμε τα νέα μας στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
24: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η καλύτερη μουσική.

0: Ακόμα ένα τραγούδι που αφιερώνουμε στο κλιματιστικό μας. Γιατί τι νόημα έχει η ζωή αν δεν μπορούμε να έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία μαζί.
1: Πέστα.
0: Τα λέω, δεν τα λέω.
1: Καλά τα λες.
0: Μαζί μας η κλιματολόγηση σε κάθε δελτίο του καιρού, ψήξη και θέρμανση στα καλύτερά της, 30 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία και οι εγκαταστάσεις που θα πάτε για να ρωτήσετε τι είναι το καλύτερο για το δικό σας γραφείο, το σπίτι, το εξοχικό, Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Πάμε για καιρό.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το καιρό σήμερα και σήμερα, ζεστούλα. Θα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Ελάχιστη θερμοκρασία είναι αυτή που θα μας ενοχλήσει περισσότερο, γιατί δεν πέφτει το βράδυ, παιδιά. Όπως εχθές που μας έκαψε στην κυριολεξία με τους 29 βαθμούς, έτσι και σήμερα 27 βαθμούς θα έχουμε μέσα στη νύχτα. Επομένως, όποιος δεν έχει κλιματολόγικα, όποιος δεν έχει έτσι, κάποιον τρόπο να δροσιστεί, δυστυχώς το βράδυ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και σήμερα. Και την επόμενη εβδομάδα, κάπως έτσι προμηνύονται τα βράδια, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε μία πάρα πολύ καλή πτώση της θερμοκρασίας. Θα είμαστε κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο.
0: Ray και Where's My Husband έρχεται, ψάξτε τον, βρείτε τον. Διότι τώρα με τη ζέστη, άντε, κάντε καμιά βουτιά παρέα.

0: Ήταν ο Νίνο και σαν ναυαγή, και εμείς δεν θέλουμε να ναυαγήσει τίποτα, ειδικά τα όνειρα των παιδιών. Για τους μαθητές λοιπόν που θέλουν να βάλουν γερά θεμέλια για το μέλλον τους, η σωστή προετοιμασία ξεκινά από νωρίς. Σας πάω μέχρι φροντιστήρια Διακρότη Μερακλείου, που η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινά από την πρώτη λυκείου με οργανωμένο τριετή κύκλο σπουδών, ενώ για την τρίτη λυκείου υπάρχουν εντατικά τμήματα, έγκαιρη κάλυψη της ύλης και συνεχείς επαναλήψεις. Εξειδικευμένα τμήματα υπάρχουν και στα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων και για τα ΕΠΑΛ πιο σωστά. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση των μαθητών για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις επιλογές τους. Career Gate Test για όλους τους μαθητές είναι το πλέον σύγχρονο. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Διακρότη Μερακλείου λοιπόν, σε τρία σημεία στην πόλη μας: Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58.
1: Η προετοιμασία, παιδιά, είναι το κλειδί για την επιτυχία. Προσέξτε το πάρα πολύ καλά αυτό. Στο διακρότημα ξέρουν τι κάνουν, οπότε μια βολτίτσα προς τα εκεί.
0: Πάμε για Γιώργο Μαζονάκη και Ώρες Μικρές και ερχόμαστε σε λίγο, διότι έχουν γίνει πάλι πράγματα και θάματα.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Καλημέρα από Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
11: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
10: Γιάννη, μέρα σας, ξεκινάμε ένα καφέ στο John Coffee.
11: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: πριν φέρεις και είπες. Εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι κοιμήθηκα κάπως περίεργα χθες το βράδυ. Δεν ξέρω, πλάξω το χέρι μου, κάπως πρίστηκε. Πονάει ο αγκώνας, μεγαλώνω, σηκώνω μου παλάκια.
1: Δεν διαβάζεις βιβλιαράκι πριν κοιμηθείς, να κοιμάσαι σαν πουλάκι. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Η αλήθεια δεν το έκανα χθες.
1: Μα αυτό είναι τώρα. Εγώ πέρασα από το χαρτέτο, πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι για το marketing που ήθελα. Θα μου πεις τώρα ένα ελαφρύ ανάγνωσμα. Και όμως τα βιβλία του marketing που βρίσκεις στο χαρτέτο.
0: Εγώ τώρα άμα πάω χαρτέτο, Γιάννη, αρχίζω σχολικά. Δεν υπάρχει πίσω πάρω το βιβλίο, πήρα βιβλίο του χαρτέτο.
1: Παιδί μου, τι αυτό ήθελα να σου πω. Πέρασα και ξεμυαλίστηκα. Ξεκινήθηκα πάλι με τα σχολικά, ευτυχώς συγκρατήθηκα γιατί έχω πάρει για τις ανιψιές μου ήδη, είμαστε εντάξει, αλλά ήθελα να τους πάρω κι άλλα, έχει τόσο ωραία πράγματα και τόσο καλές τιμές και θυμηθείτε ότι αν πάτε τώρα και επιλέξετε από τώρα την τσάντα τη σχολική, παίρνετε ένα πάρα πολύ ωραίο βάουτσερ και έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα σχολικά τα υπόλοιπα που θα πάρετε όταν πάρετε τη λίστα από το σχολείο. Επομένως επισκεφτείτε οπωσδήποτε το βιβλιοπωλείο Χαρτέτος, πάρα πολύ ωραία πράγματα, τεράστια ποικιλία και σε τσάντες και σε μολύβια και σε στυλό και ό,τι έχει να κάνει με το σχολείο. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, βιβλιοπωλείο Χαρτέτος και ξενιάζει.
0: Ξέρεις τι μου έρχεται κάθε φορά που μπαίνω στο Χαρτέτο? Θέλω να πάρω φόρα και να περάσω από όλα τα ράφια και να κάνω έτσι. Παπαπαπαπαπα και
1: ναι,
0: να βάλω τα πράγματα
1: όλα
0: μέσα.
1: Είδες, αυτό
0: μου βγαίνει. Τέλος πάντων. Πάμε σε Θεοδοσία Τσάτσου και στη θάλασσα, θα τα παίρνουμε λίγα-λίγα.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
0: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λαύρα Ρέντιο Κρήτης 102,8 και θέλω άλλη μια φορά να εφιστήσω την προσοχή σας.
1: Εφίστησε.
0: Εφίστα την. Εφισταστήστατο. Αυτό. Να προσέχετε πάρα πολύ, παιδιά, τι link σας στέλνουν και τι site νομίζετε ότι πατάτε και είστε μέσα. Πάντα να ελέγχετε τη διεύθυνση από πάνω, αν είναι η original διεύθυνση. 37χρονος εδώ συντοπίτης μας Ηρακλειώτης, ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με τη σύζυγό του και παρέα φίλων στο Παρίσι, όταν έπεσε πάνω σε ένα εντυπωσιακό διαμέρισμα γνωστής διεθνούς πλατφόρμας. Έτσι, πολυτελές κατάλημα, θέατρο στον πύργο του Άιφελ, 180.
1: Αυτό το μπλε με το μπλε φόντο.
0: Δεν ξέρουμε, δεν λέει. 180 αξιολογήσεις. Κοίταξε, δύο είναι οι πλατφόρμες στον πλανήτη όλων. Έτσι, μία είναι η μπλε και άλλη είναι η κόκκινη. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε. Πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν ήταν η μπλε πλατφόρμα. Ήταν ένα site το οποίο μιμούνταν την μπλε πλατφόρμα και είχε βάλει και διαφήμιση. Όταν ήρθε λοιπόν η επιβεβαίωση της κράτησης από το. Τη συναλλαγής, αυτό που κάνουν οι τράπεζες, χτύπησε το τηλέφωνο και ευτυχώς το προλάβανε από την τράπεζα και τους είπαν ότι έχετε πέσει θύμα phishing. Μην πατήσετε το σύνδεσμο, τον έχουμε ήδη ακυρώσει και σας έχουμε ακυρώσει και την κάρτα.
1: Α, τα πρόλαβε.
0: Σας. Τα πρόλαβα, ναι, δεν έχασε τα χρήματά του. Θέλει πολύ προσοχή στο που πληρώνετε. Κάντε ένα καλό. Ελέγξτε όταν είναι να πληρώσετε. Δεν λέμε για την εφαρμογή που μπαίνετε πάντα, αλλά αν σας έρθει ένα email, δείτε μια διαφήμιση και πάτε μέσω της διαφήμισης να το κάνετε, δεν είναι πάντα original.
1: Όπου Γιάννη, εγώ είπαμε και σαν θεία σε αυτά τα πράγματα και με την τεχνολογία τρέμω κάθε φορά που
0: όλοι την κάνω. Έχουμε πατήσει μία φορά στη ζωή μας. Και αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να ελέγχουμε. Πάντα, πάντα, πάντα πρέπει να ελέγχουμε.
1: Εγώ δεν πατάω τίποτα.
0: Και μπράβο και στην τράπεζά του, δεν ξέρω ποια τράπεζα ήταν. Μπράβο που το πρόλαβε
1: γιατί
0: η τράπεζα.
1: Γιατί δεν μας στέλνανε μηνύματα ότι είχαμε το πρόστιμο και το είχαμε ξεχάσει και δεν ξέρω γιατί ήταν όλα ψέματα. Σχεδόν όλοι οι φίλοι μου είχαν πάρει τέτοια μηνύματα. Πάμε για Κλαβδία και Αστερωμάτα και ερχόμαστε σε λιγάκι. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Ένα τραγούδι που εγώ βάζω πάντα όταν διαγωνίζονται τα παιδιά στις Bubble Bubble. Εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στους δρόμους του Ηρακλείου με Survivor και The Eye of the Tiger. Είμαστε παρέα με το πιο υπέροχο αυτοκίνητο του κόσμου. Είναι το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 και πραγματικά έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση με όφελος ως και 5.600 ευρώ για τον αγοραστή, ενώ 17.900 τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range. Και με αυτά τα ωραία τα νέα, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Χαλαρά τα πράγματα και ήρεμα. Δεν έχουμε κάποιες μεγάλες καθυστερήσεις ούτε στις εξόδους Εθνικής. Στον Αγιάννη Χωστό κάτι λίγα βλέπω και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και στην Κνωσού σε όλο το μήκος τις μικρές καθυστερήσεις κατά τόπους. Η Κάρου και Καζαντζίδη εκεί στη Διασταύρωση κάποια λίγα πραγματάκια και αρχίζει να φορτώνει λίγο και στον Βόκ εκεί στα έργα στο Κοκκίνι Χάνι. Κατά τα άλλα δεν έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα και η παραλιακή εντελώς ανοιχτή και το κέντρο πάρα πολύ ελεύθερο και ωραίο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2 8 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερίνη, στάζουσα όπως πάντα, Μαρία Λιαδάκη.
15: Η αλήθεια δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, χθες κουβαλούσα κάτι φουσκοτάβρι.
14: Έλα,
15: δηλαδή, θα στα πω, θα στα πω.
14: Και φυσικά υπέροχη Έλενα Παπαρίζου, μαζί σου έρχεται τώρα εδώ.
15: Μαζί σου ξυπνάω κάθε πρωί και γλυκένω και φάω.
14: Μεταξύ, μου είχε κολλήσει και όλη τη νύχτα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Το αλήθεια τώρα να.
15: Παπαρίζου είναι αυτή, να μην σου
14: κολλήσει. Και τώρα να το, ξεκινάμε ξανά 8 η ώρα.
15: Είδες πόσο παράγγειλε το δεύτερο καφεδάκι σου.
14: Το είδα, είσαι πολύ καλή.

0: στον καύσωνα και στη ζέστα.
1: Γιατί το φως κοιμάσαι το βράδυ. Δεν πρέπει να γίνει άσμα αυτό λαϊκό με τις κλιματολότζικ. Εγώ πιστεύω
0: είναι...
1: Φίβος, Νίκος Καρβέλας πρέπει να κινητοποιηθούν σε αυτό το κομμάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ένας πότι χτες ξέχασα να ανοίξω το κλιματιστικό και σηκώθηκα το πρωί και λέω Χριστέ. Τε μου, την δεκαντάντα.
1: Έτσι, έτσι. Αυτό.
0: Δεν υπήρχε. Αυτό. Πάμε πάρα με κλιματολόγηση να δούμε τι γίνεται σήμερα στο δελτίο του καιρού.
1: Ο ουρανός πάνω από το Ηράκλειο λοιπόν είναι έθριος, ηλιόλουστος, η ζέστη κρατά γερά. Στην πόλη μας ο υδράργυρος κινείται αρκετά ψηλά, 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Νότια στην Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει τοπικά και τους 37 βαθμούς. Μια χαρά θα καούμε. Όμως σήμερα ξεκινάνε και να γίνονται πρωταγωνιστές οι αέριδες, τα ωραία μας, τα μελτέμια. Μέχρι 6 και 7, αλλά και τοπικά έως 8 μποφόρ θα έχουμε αεράκια και αύριο τα πράγματα θα είναι ως προς τον αέρα ακόμα πιο έντονα, θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ σε ορισμένα σημεία, επομένως πολύ προσοχή όσοι είστε έτσι του κολυμπητηρίου και των θαλασσίων σπορ, πολύ προσοχή σε αυτό το κομμάτι και επειδή ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, να το λοιπόν, πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα, πήρε τα μελτέμια, ήταν προφητικό το τραγούδι, θέλω να βάλετε δυνατά το ραδιόφωνο και να ακούσετε αυτό το υπέροχο Αιγαίο με τα αεράκια του, με τις κακοκαιρίες του.
0: Φέτος αλλά δεν με πήγες.
1: Στο
0: Αιγαίο. Ποιο? Πότε θα με πας, δεν με πήγες φέτος στο Αιγαίο.
1: Σε πήγε το Λαβρέιδιο και εγώ θα σε πάω.
0: Ναι, αλλά θέλω να πας κι εσύ.
1: Α, παπά,
0: χόρταγε. Εσύ δεν είσαι ο πρωινός
1: μου. Έγινε
0: μου,
1: και είναι αχόρταγε.
0: Κατάλαβα.

0: Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε και βλέπω εδώ, παιδιά, ένα θέμα που έχει να κάνει με το AI πάλι, γιατί είναι το αγαπημένο μου. Ξέρετε, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ το AI και φαίνεται άλλωστε, διότι κάνουμε ανταγωνισμό. Ποιος είναι πιο έξυπνος, καταλαβαίνεις αυτό. Είναι AI, εγώ είμαι καπνιδάι. Είμαι εγώ καπνιδάι. Κατάλαβες αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, το έχουμε παρατηρήσει κτλ. Αυτό που υποτίθεται ότι έχουμε φόβο ότι θα μείνει πίσω είναι τελικά οι γλώσσες, οι ξένες γλώσσες. Γιατί το AI αναπτύσσεται κυρίως στην Αμερική και στην Κίνα.
1: My God.
0: Και αναπτύσσεται κυρίως σε αυτές τις δύο γλώσσες, τις οποίες μιλάει και καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Και υπάρχει ένας φόβος ότι τελικά οι μικρότερες χώρες, οι μικρότεροι λαοί δεν θα έχουν αντιπροσώπευση σε όλη αυτή την τεράστια έκρηξη τεχνολογίας. Καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή θα προσπαθούμε εμείς να συνοηθούμε με το ChatGPT στα ξενικά και θα χαθούμε από τα ελληνικά.
0: Ακριβώς. Γιατί στο κάτω-κάτω κάθε μέρα πολλοί άνθρωποι, βάλε και εμένα μέσα, περισσότερο μιλάμε με το AI παρά με άλλους ανθρώπους. Εγώ είμαι έτσι πλέον. Περισσότερη συζήτηση κάνω με το ρομποτάκι μου παρά με έναν άλλον άνθρωπο. Επομένως, αυτό, αν αρχίσει και γίνεται σε μια άλλη γλώσσα.
1: Γιάννη μου, δεν ξέρω αν είναι. Βασικά, γιατί
0: δεν είναι και πολύ καλό.
1: Όλος ο άνθρωπος θα σου πάει στα νεύρα, θα κάνει καμία καρυμάτσα κάτι. Ενώ το ChatGPT τι κάνει, εκεί κάτι σου απαντάει, είναι καλέ,
0: είναι
1: χρυσέ.
0: Είναι καλό, εγώ είμαι. Η ελληνική γλώσσα έχει μια τεράστια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά μέσα σε αυτό, όμως ο αριθμός των φυσικών ομιλητών της είναι περιορισμένος. Δηλαδή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν γλώσσα, γιατί έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Είναι μια γλώσσα που έχει ορολογίες, όλα βγαίνουν στα ελληνικά. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς επειδή είμαστε λίγοι Έλληνες και δεν κάνουμε και παιδιά, το λέω για μένα πιο πολύ αυτό, δεν κάνουμε και παιδιά, αυτό έχει να κάνει με τον πληθυσμό μας. Επομένως,
1: για εσάς που κάνετε παιδιά και έχετε και μαθητές που θέλουν να βάλουν και γερά θεμέλια και να μάθουν την ελληνική γλώσσα όπως ακριβώς πρέπει, σας έχουμε εδώ τα γερά, τα θεμέλια, τα σωστά για το μέλλον τους και τη σωστή προετοιμασία που ξεκινά από νωρίς. Φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου, η προετοιμασία για τις πανελλαδικές ξεκινά ήδη από την πρώτη λυκείου με οργανωμένο τριετή κύκλο σπουδών, ενώ για την τρίτη λυκείου υπάρχουν εντατικά τμήματα έγκαιρη κάλυψη της ύλης και συνεχής επαναλήψης. Εξειδικευμένα τμήματα και για ΕΠΑΛ και ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή καθοδήγηση των μαθητών στις σχολές, τα επαγγέλματα και τις επιλογές τους. Είναι Διακρότημα, το όνομα που έχει αφήσει ιστορία στην εκπαίδευση σε τρία σημεία στην πόλη μας. Βρείτε ένα κοντά σας και πραγματικά ανακαλύψτε τη μαγεία της εκπαίδευσης.

0: σκληρό το καλοκαίρι για αυτούς που δουλεύουν, Μαρία, και φυσικά δεν αναφερόμαστε σε σένα. Εμείς οι Μέρμιγκες που μείναμε εδώ. Ποιος και δουλέψαμε και μαζέψαμε τα λεφτά μας, όχι εσάς που τα σκορπούσατε στις διακοπές.
1: Ωραία, εσείς που τα μαζέψατε, να μας δώσετε εμάς που τα σκορπίσαμε.
0: Σε αυτούς αφιερώνω το Cruel Summer. Ό,τι θες, Μαρία μου, λεφτά, εμένα.
1: Σε ευχαριστώ, Νέση. Ωραία, ό,τι θέλω.
0: Θέλω να ακουστεί το στήθος μου στο μικρόφωνο, εμένα.
1: Ωραία, Γιάννη, μου παραγγέλνεις μία το σε 3 το ηλεκτροκίνητο.
0: Αυτό εννοείται.
1: Δεν έχει 5-600 θα έχει όφελο. Από 17-900 ξεκινάει η Urban Range. Δεν έβγαλε ένα σε 3 όλο το καλοκαίρι.
0: Καλά,
1: το κάνε
0: και,
1: μου το δώρο.
0: Και τίποτα να μην έβγαλα. Βρε την προκαταβολή, δεν την έβγαλα.
1: Να έρθω να το χαρώ.
0: Ναι, πρέπει.
1: Σύντρονη σε 3 είναι μαζί μα από Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ, διότι ήρθε η ώρα του Love Traffic για να δούμε τι γίνεται στου δρόμου του Ηρακλείου. Πάμε. Love
0: Traffic. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Ησυχία επικρατεί αυτή τη στιγμή. 62 μαρτύρων πάρα πολύ ήσυχοι. Παιδιά, απολαύστε το, γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνετε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε όλοι. Μέχρι και στον Άγιο Ιωάννη, στην Κνωσού, εκεί έχει ησυχία. Και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό επίσης πολύ ωραία τα πράγματα. Λίγο κίνηση θα συναντήσουμε προς το παρόν, αλλά αυξάνεται σιγά σιγά. Διασταύρωση Λεωφόρος Στέλιου, Καζαντζίδη και Ικάρου, πορεία προς αεροδρόμιο. Προσοχή εκεί, ειδικά ο δρόμος προς αεροδρόμιο Ικάρου είναι γεμάτος. Οπότε 6956-64-1028 στείλτε στο Viber του σταθμού εάν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
1: Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
4: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την 3η Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
10: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
0: Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
11: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
0: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
11: Έχουμε και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery, για να είναι πάντα κοντά μας.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Από τα πιο ωραία καλοκαιρινά τραγούδια Γιάμα, καλοκαίρι μου, παρείστικο, γλετζέδικο. Ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Γιάμα θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς. Γιάννης Μαρία.
0: Καλά, αυτό που το βάζεις.
1: Θα μπορούσαμε.
0: Όπου ναι, αυτοί πώς να λέγονται άραγε. Τους ρωτήσουμε.
1: Λογικά μπορεί και αυτοί. Ωραία, να το κάνουμε εμείς μάγια.
0: Πολύ, δεν είναι μόνο δύο αυτοί.
1: Το κάνουμε μάγια εμείς.
0: Μάγια να το κάνουμε. Ναι. Σωστά. Και μάγια, ναι, πολύ ωραίο.
1: Και αυτό.
0: Το έχουμε κάνει.
1: Λαβρίντιο Κρήτη 102,8. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη σήμερα.
0: Για
1: είμαι
0: πες.
1: Πολύ χαρούμενη.
0: Το λόγο θέλω να ακούσω.
1: Γιατί ο Μανόλο κατάφερε, παιδιά, σκαρφάλωση σε θέρες. Δεν υπάρχει.
0: Πόσο πήγε?
1: 6 και 20.
0: Εντάξει,
1: πούτε. Και δεν είναι ώρα αυτό, είναι μέτρα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Σαν φροντιστήριο γλυκών ήταν το 6 και 20. Πολύ, ναι.
1: Παιδιά, ο άνθρωπο είναι
0: αεροπλάνο.
1: Σκέψω την πρώτη φορά. Είδαμε τον τουμπλάνη της λίγο να αγχώνεται.
0: Αλλά πρέπει να σταματάνε τις πτήσεις η Αιτζίαν από πάνω τα πηδάκια.
1: Παιδί μου τον έκανε και έβρισε τον τουμπλάνη της, το καταλαβαίνει. Γιατί κατάφερε τα 6-25, εντάξει.
0: Ναι, αλλά εδώ φαίνονται οι φίλοι, διότι τον κάλεσε στον γάμο σου. Λες είναι φίλος, μετά τώρα θα σε περάσει, δηλαδή θα νευριάζεις. Τέτοιος είσαι τουμπλάνη. Βέβαια.
1: Να, και το πρώτο το χρυσό μετάλλιο πρέπει να παίρνει παραπάνω χρηματάκι, οπότε θα βάλει και καλό φάκελο.
0: Ναι, όντως. Όχι, δεν κατάλαβε. Ο δικός μας πήγε στο γάμο του τουμπλάνη.
1: Α, ναι, ανώτεροι είμαστε.
0: Δηλαδή καλεί στο γάμο σου και μετά μόλις. Δεν θες να το ξέρεις άλλο και βρίζεις κιόλας. Όχι.
1: Λοιπόν, να σε πάω στα μετάλλια σε χώρους εκδηλώσεων.
0: Για πηγαίνουμε.
1: Θα σε πάω στα Αθηναίες Garden Hall που ήμουν χτες εκεί. Γιατί σήμερα έχω εκδήλωση και κουβολήσαμε κάτι φουσκωτά. Λοιπόν, εκτός ότι ο χώρος είναι του ονείρου, δεν υπάρχει, Γιάννη. Αν δεν έχεις πάει σε εκδήλωση, πρέπει οπωσδήποτε να πας. Είναι ονειρεμένα και τα πάντα. Διότι έπιασε εκεί κουβέντα ο Μπάμπης με τη Ρένα και όλη την ομάδα. Δεν διανοείσαι, αναλύσανε. Από το πόσο ποιοτικά είναι τα πράγματα που φέρνει. Έκανε ο δικός μου τσεκ και α, τι ωραίο και αυτό, τι ωραίο και αυτό, μπράβο και αυτή την εταιρεία φέρνεται. Α, δεν το πιστεύω ότι έχετε αυτό το σεφ. Δηλαδή, οι άνθρωποι το έχουν πιάσει από την αρχή, γιατί έχει αλλάξει εντελώς η διεύθυνση. Και είναι ένας χώρος που ξεχωρίζει και για την αισθητική και για την ρομαντική ατμόσφαιρα, για την άψογη οργάνωση. Και πάρτε τηλέφωνο στο 6948-37-1397, διότι προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να κλείσετε την εκδήλωσή σας. Χτες άκουγα εγώ τις ελεύθερες ημέρες. Να ξέρετε.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμονα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
3: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
2: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
3: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
2: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Και εγώ σας έχω έναν εμφιάλτη ζόμπι, παιδιά. Πραγματικό. Θέλω πολύ την προσοχή σας τώρα, γιατί οι παλιές οι κάρτες που χρησιμοποιούμε στο POS, οι κάρτες πληρωμών, Visa, Mastercard κτλ., μπορούν να γίνουν ζόμπι, να ξαναζωντανέψουν και επιτίδη να τις πάρουν, να χρησιμοποιήσουν ένα ειδικό software να τις βάλουν στο κινητό τους, σαν κάρτα που πληρώνεις μέσω κινητού. Και αυτό το software δεν βλέπει το στο POS ότι έχει λήξει η κάρτα, έτσι την ανασταίνει κανονικά.
1: Τα λεφτάκια μας, παιδάκι, με ναι. Το κοσαρικάκι να το πιάνουμε έτσι με το χεράκι και να το δίνουμε.
0: Θα δείτε ότι η Apple έχει στείλει αριθμό ρεκόρ προειδοποιήσεων για χρήστες στον iPhone να καταστρέφουν τις κάρτες τις παλιές, να μην υπάρχουν, να μην μπορεί κάποιος να δει δηλαδή τον αριθμό που είχαν επάνω. Και αυτός είναι ο τρόπος που μπορείτε εσείς να λύσετε το πρόβλημα. Όταν μια κάρτα τελειώνει, καταστρέψτε την. Δεν υπάρχει λόγος να την κρατάμε, γιατί αν πέσει σε χέρια επιτίδιου μπορεί να κάνει και να χρησιμοποιήσει αυτό το software τέλος πάντων να ακυρώσει την λήξη της κάρτας, να βλέπει το POS ότι η κάρτα αυτή ισχύει κανονικά και να αρχίσει να σας παίρνει λεφτάκια. Ωραίο, ε! Τι να σας πω.
1: Να σας πω κάτι. Πες. Αυτό που μου αρέσει όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία, μου αρέσει να χρησιμοποιείτε για άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε πρέπει. Για να μην χάνονται ώρες διδακτικές. Αυτό μου αρέσει.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι γίνεται στο φροντιστήριο διακρότημα, που υπάρχει καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών για την πορεία της ύλης και την πρόοδο. Ολιγομελεί τα τμήματα ομοιογενή με υπεύθυνο καθηγητή που καθοδηγεί το μαθητή ακόμη και στο διάβασμα στο σπίτι. Επιτυχία πραγματικά θέλει ομάδα, μαθητή, καθηγητή και γονείς στην ίδια πλευρά, διότι αυτό το τρίπτυχο, παιδιά, είναι επιτυχία για την εκπαίδευση. Τι σου έλεγα λοιπόν για το μάθημα που χάνεται? Τι γίνεται στα φροντιστήρια διακρότημα? Μία απουσία δεν σημαίνει ότι θα μείνει πίσω, διότι μετά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Artemis υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ώστε ο μαθητής να παρακολουθεί το μάθημά του και να μην χάνει διδακτικό χρόνο. Αγαπάμε διακρότημα, διότι πάντα πρωτοφορεί και πάντα δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για το μαθητή, το γονιό και για την εκπαίδευση γενικά. Την καλημέρα μας και στην Θάνια, την αγαπημένη, και σε όλη την ομάδα. Πάμε σε υπέροχο Let Me Be και The Second Voice. Το έχουμε κάνει και χορευτικό, με μεγάλη επιτυχία. Αυτό μου θυμίζει και κλάδα και πάρο σίγουρα.

0: Έτσι είναι, παιδιά. Η Kylie Minogue το λέει ξεκάθαρα. Do you believe in magic? Και εμείς εδώ όχι magic. Μιλάμε τώρα αληθινή μαγεία.
1: Θέλουμε αυτό το μαγικά πράγματα να συμβούν αυτή την περίοδο. Τα θέλουμε.
0: Το έχουμε ανάγκη, τα παιδιά. Θέλουμε. Και θέλουμε ένα υπέροχο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που επιτέλους θα κάνει οικονομία. Που δεν θα πληρώνουμε ένα κάρο λεφτά κάθε φορά για να βάζουμε βενζίνη. Γιατί το ηλεκτροκίνητο φορτίζει πολύ, πολύ πιο οικονομικά. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση. Υπογραφή άνεση στη Citroën και φυσικά ηλεκτροκίνηση 100%. Κάθε διαδρομή γίνεται πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Και δεν είναι άλλο από το E-C3. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Μπορείτε να το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ με ένα τηλεφώνημα στο 2810315800. Μπορείτε να κλείσετε το δικό σας test drive για να δείτε από κοντά τι θα πει αληθινή ηλεκτροκίνηση και τι θα πει αληθινή οικονομία και άνεση και όλα τα υπόλοιπα
1: και
0: που έχει
1: θα πει
0: το E-C3.
1: Αληθινή κίνηση, θα την πω εγώ τώρα.
0: Πάμε.
1: Love Traffic. Έχουν αυξηθεί λίγο. Έχει αυξηθεί η ροή και τα αυτοκινητάκια. 62 μαρτύρων στο Έλα από Ηράκλειο προς Γιώφυρο είναι λίγο αυξημένη η ροή. Και προς κέντρο έχουν αυξηθεί. Αλλά να σας πω ότι, κάτσα να δω, παραλιακή ανοιχτή. Να σας πω και ένα καλό νέο. Εθνικής Αντιστάσεως και Δημοκρατίας κατά τόπους. Ενώ αρκετά φορτωμένη βλέπω την Καζαντζίδη και την Ικάρο εκεί στη διασταύρωση. Οπότε το νου σας και όσοι πάτε προς αεροδρόμιο. Για να δω εκεί στον Βόαξ το Κοκκίνι Χάνι, αν είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι τόσο δύσκολα. Μόνο Καζαντζίδη και η Κάρου θα με προσέξετε. Κατά τα άλλα και η παραλιακή ανοιχτή και περιμετρικά μια χαρά. 6956-64-10-28 στέλνει τα μηνύματά σας στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ στους χάρτες μας.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαστε εδώ παρέα με Γιάννη Καπνίδη μέχρι τις 10 για μία ώρα ακόμη.
12: Και Μαρία Λιαδάκη, φυσικά μην νομίζετε ότι αυτή είναι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Δεν έκανα ακόμα την εγχείρηση, περιμένουμε.
11: Για πολλά πράγματα θα έκανα εγχείρηση.
12: Συγγνώμη, έτσι.
11: Όχι, για να σου μοιάσω.
12: Έλεος. Είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό. James Morrison έρχεται τώρα, you give me something.

0: περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 281-0254-222, διότι Climatologic ή Climatologic έχει τις λύσεις που κάνουν κάθε χώρο πολύ πιο άνετο και πιο υπέροχο και πιο απολαυστικό για κάθε εποχή.
1: Πάμε τώρα να δούμε το καιρό εδώ στην πόλη μας. Ηλιόλουστη τη μέρα. Σήμερα έθριος ο καιρός. Η ζέστη κρατά γερά με 32-34 βαθμούς Κελσίου στην πόλη του Ηρακλείου. Ενώ στην νότια Κρήτη το θερμόμετρο θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς. Και σήμερα πρωταγωνιστές φυσικά είναι τα Μελτέ, μια 6 και 7 μποφόρ έως και 8 μποφόρ τοπικά. Να ξέρετε, αύριο θα είναι ακόμα πιο δυνατή η άνεμη, έως και 9 μποφόρ σε κάποια σημεία. Προσοχή λοιπόν στα δρομολόγια των πλοίων αν ταξιδεύετε το Σαββατοκύριακο και φυσικά προσοχή σε ποιες παραλίες θα επιλέξετε για να πάτε να κολυμπήσετε. Και τώρα φυσικά η πιο σοβαρή προειδοποίηση: δεν ανάβουμε φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Τα έχουμε πει αυτά, τα λέμε κάθε μέρα όλο το καλοκαίρι. Ελπίζω να εισακουστώ και να έχουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα και αυτό το Σαββατοκύριακο και να μην δούμε κανένα να κάνει μπάρμπεκιου μέσα στον αέρα και μέσα στην ξηρασία που υπάρχει. Αν δείτε κάτι, καλείτε αμέσως το 199. Έρχεται τώρα η Έλληνα Παπαλίζου και αλήθεια τώρα.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε εδώ. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης.
1: Τίποτα, τα έχουμε τα έντομα. Τα έχουμε τα πράγματα. Ως του δυτικού Νηρουλή αυξάνονται τα κρούσματα στη χώρα μας. Στην Ελλάδα από την αρχή του 26 έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, διαβάζω εδώ, του ιού του δυτικού Νήλου. Πού το βρήκαμε, παιδιά?
0: Το ξέρω.
1: Ενώ ολόκληρο το 25 είχαν καταγραφεί 96. Και τώρα το μισό χρόνο έχουμε καταγράψει 232.
0: Έχουν και τα κουνούπια, τα έχει πάρει. Και πρέπει και οι Δήμοι λίγο να το δουν αυτό με τους ψεκασμούς, παιδιά, σε τέτοιες περιοχές. Πρέπει λίγο να το δουν πιο σοβαρά. Γιατί είναι περιοχές στην Ελλάδα. Φέτος το Ηράκλειο είχε κουνούπια.
1: Να σου πω εγώ ποιες είναι, είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων κρουσμάτων. Ανατολική Αττική.
0: Ναι.
1: Υψηλού κινδύνου είναι και η Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Δάφνη, Αμφίπολη, Σερών και Θάσος.
0: Ναι. Έχει πολλά κουνούπια η Θάσος επίσης, να το πω και αυτό. Ναι, πολλά κουνούπια. Και πολλές σφίγγες είχε. Την περασμένη χρονιά που πήγα είχε
1: πολλές. Έχει πράσινο η Θάσος. Ναι, πολύ ωραία.
0: Έχει και είναι νησιά και μέρη που έχουν αρκετή υγρασία. Έχουν λίμνες, η Θάσος έχει και βουνά και λίμνες. Έχει πολύ. Είναι μεγάλο νησί και επομένως, παιδιά, θέλει προσοχή. Κανονικά πρέπει οι Δήμοι να πάρουν στα χέρια τους την κατάσταση γιατί θέλουν να εξοικονομήσουν. Ναι, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε, δεν πειράζει φέτος, αλλά μετά το κόστος πέφτει στο σύστημα υγείας και αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Όπως τα λέω έτσι ο άτιμος.
1: Τέλεια.
0: Γιατί δεν έχει σίδερα, σίδερα η καρδιά σας να με κλείσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Στα σίδερα πρέπει να σε κλείσουμε εμείς. Να σε δέσουμε με μια ωραία στολίτσα πίσω από τα χέρια και εκεί μέσα να σε βάλουμε, Γιάννη μου.
2: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και είμαστε σίγουρα για τα σίδερα. Αλλά κάτι που σίγουρα έχουμε έτσι πολύ ωραία στο σκαριά και σαν επιλογή, την αγαπάμε, τη λατρεύουμε και τη στηρίζουμε, είναι το νέο Citroën EC3 που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. Η Citroën λοιπόν μας φέρνει στη νέα εποχή μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για τον αγοραστή έως και 5.600 ευρώ. Ενώ τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range 17.900. Είναι στην Emmanuel Venere ΑΕ που μπορείτε να απολαύσετε και το test drive σας, αλλά και όλα τα ωφέλη του να είσαι σε μια τέτοια εταιρεία και να απευθυνθείς. Πάμε σε Love Traffic αυτή τη στιγμή να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται είναι ήσυχα τα πράγματα. 62 Μαρτύρων και Άγιο Ιωάννη Χωστό, οι ουρές που βλέπετε εκεί και θα συναντήσετε σίγουρα ρέουν σχετικά καλά. Επομένως δεν θα έχετε σοβαρό πρόβλημα και στην Κνωσού, από ό,τι βλέπω, ό,τι ουρά έχει σχηματιστεί στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη πηγαίνει σχετικά γρήγορα. Σοβαρό πρόβλημα όμως υπάρχει στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου και στην κάθοδο προς το λιμάνι και στην πορεία προς αεροδρόμιο. Εκεί στο φανάρι στη διασταύρωση των δύο δρόμων έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές και αυτό συνεχίζεται και μέσα στην Ικάρου προς αεροδρόμιο. Άρα, αν πρέπει να πάρετε πτήση, προτιμήστε οπωσδήποτε τον ΒΟΑΚ, θα φτάσετε σίγουρα στην ώρα σας.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
0: Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
1: Για πες να ακούσω.
0: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
1: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί, και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ, τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Θα σε πάω βόλτες σήμερα, θα σε πάω στο Ηράκλειο. Θα σε πάω Λεωφόρο Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, 210 στην Κνωσού επίσης και 62 Μαρτύρων 58, που βρίσκονται τα κορυφαία φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου. Είναι η σωστή επιλογή για τα παιδιά, τώρα που ξεκινάνε και οι σπουδές και οι εκπαιδεύσεις και είναι έτσι, η περίοδος της τρέλας που ψάχνουμε, που θα πάμε, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Από την πρώτη λυκείου, τριετήσιο κύκλος προετοιμασίας για τις πανελλαδικές ως την τρίτη. Εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, φροντιστηριακά τμήματα, καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο και ό,τι πραγματικά θέλουμε. Α, μην ξεχάσω, και ειδικά τμήματα προετοιμασίας και προγράμματα για τα πρότυπα γυμνάσια για μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού. Εξειδικευμένοι καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, οπότε καταλαβαίνετε ότι το διακρότημα είναι μονόδρομος. Βέβαια, μπορώ να σε πω και κάπου αλλού.
1: Πού μπορείς να
0: σε πάω λίγο πιο βόρεια εκεί στα μέρη σου.
1: Για πήγαινε με.
0: Να σε πάω στο μετρό Θεσσαλονίκης που μεγαλώνει.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Έγινε τώρα παρουσία πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τελετή παράδοσης επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Γιάννη μου.
1: Μπράβο,
0: την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη και το Μικρά, λέγεται στάση κάπως.
1: Μικρά
0: έτσι
1: θα είναι, ξέρω και
0: Μικρά, σωστά. Mm. Από τις 3 λοιπόν λειτουργούν 18 σταθμοί συνολικά και εκτιμάται ότι ημερησίως θα χρησιμοποιούν τη γραμμή 63.000 επιβάτες.
1: Μπράβο, να επεκταθεί σε όλη τη Θεσσαλονίκη, να έχουν και οι Θεσσαλονικοί να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Είδα ένα βίντεο βέβαια πρωί-πρωί που έχει.
1: Τον είδε, τον νεαρό.
0: Τον είδε και
1: τον καημένο, πολύ στεναχωρήθηκα. Ναι, λέει ωραίο το μετρό, αλλά εγώ δεν θα μπορώ άλλο να το δω μαζί τη, μόλις χώρισα, λέω Θεέ μου.
0: Χώρισε ο άλλος και δεν μπορεί να απολαύσει το μετρό.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Γέλασα πάρα πολύ.
1: Τι να πω, τι να πω. Έρχεται τώρα εδώ ένα υπέροχο Αντώνης Ρέμος που τρέμει και επιστρέφουμε.
0: Να τρέμετε από χαρά, θέλω.
1: Ναι.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: These beautiful things that I've got. Για περάστε, για περάστε. Μοιράζουμε λεφτά, αυτό σας λέω.
1: Τι
0: μόνο
1: έγινε, παιδιά,
0: Πόπο, έρχεται το καινούργιο Market Pass. Για περάστε, για περάστε.
1: Εγώ λοιπόν, έμενα 31-8, θα πέσουν τιμές. Και θα...
0: Ποιες τιμές θα πέσουν?
1: Θα φάμε κι άλλο ζαμπόν, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, θα πέσουν τιμές. Άμα πέσουν τιμές, το είπε ξεκάθαρο υπουργός Υγείας.
1: Και τρία μπουκάλια κρασί.
0: Το ρεύμα και τα τρόφιμα είναι ακριβά για να μην έχουμε εσωτερικό έλλειμμα. Γιατί γίνονται λιγότερες εισαγωγές και έτσι με αυτόν τον τρόπο γλιτώνει η ελληνική οικονομία χρήματα. Επομένως, ποιος το πληρώνει? Εμείς. Και το ρεύμα λοιπόν και τα τρόφιμα θα είναι ακριβά και μη χαίρεστε τζάμπα. Ο μόνος τρόπος για να λυθεί όλο αυτό είναι να έχουμε περισσότερα χρήματα εμείς. Επομένως, δείτε τι θα κάνετε. Εδώ τώρα έρχεται το Market Pass λοιπόν. Η καλή είδηση είναι ότι θα παρέχετε αυτόματα στους δικαιούχους, δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση. Άμεση δικαιούχοι, δηλαδή τζάμπα λεφτά, κύριοι, τζάμπα λεφτά, άμεση δικαιούχοι.
1: Τι δηλαδή, θα μας έρχονται στα μαξιλάρια μας από
0: Όποιος
1: κάτω.
0: Όποιος έχει λάβει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα πάρει και το Market Pass. Όσο για τα ποσά, το μηνιαίο βάουτσερ θα είναι περίπου 40 ευρώ, ενώ η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και αναδρομικά που μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.200 ευρώ. Πότε θα δούμε τα πρώτα χρήματα? Οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούν για Σεπτέμβριο. Όμως τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η έναρξη μετακινείται προς τα τέλη του φθινοπόρου.
1: Ναι, μωρέ, τελικές... μην κακομάθουμε τώρα το Σεπτέμβριο.
0: Ναι,
1: θέλουμε,
0: μια και μια. Θα κάνετε λίγο νηστεία ή θα πεινάσετε λίγο μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι. Χριστούγεννα θα φάμε. Θα λιγδώσει το αντερό μας. Ναι, ναι. Αυτό είναι το Market Pass. Τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φυσικά, που αλλού δεν το συζητώ εκεί πέρα. Πάλι καλά, τέλος πάντων. Εντάξει, λέμε, αλλά παιδιά, όταν έρχονται χρήματα είναι καλά.
1: Ωραία, έτσι. Να πούμε τώρα κάτι το οποίο είναι πιο σοβαρό από τα. Αυτά, γιατί δεν ξέρουμε και πότε θα τα πάρουμε και τι θα πάρουμε και πόσο.
0: Για πες.
1: Να πούμε για το Μίλτο Τεντόγλου, για τον Καραλή. Είπαμε Μίλτο Τεντόγλου 8.45. Πήδηξε εκεί, δεν κατάλαβε τίποτα. Κόντεψε να περάσει το σκάμα εντελώς.
0: Αλλά αυτή δεν το τρένα, αεροπλάνα είναι. Δεν είναι άνθρωποι.
1: Τεντόγλου Καραλή μα έχουν, μιλάμε, γελάμε με την ψυχή μα, καμαρώνουμε και χαιρόμαστε. Μπράβο σα.
0: Και ωραίοι χαρακτήρε, ωραίοι τύποι, καλά παιδιά, γι' αυτό του αγαπάμε και πάρα πολύ και μα κάνουν και γελάμε κιόλα, γιατί ο ένα λέει ατάκε για τον άλλον. Δεν ξέρω τι παίζει μετά. Τους, τι φιλία είναι αυτή που έχουν,
1: ναι,
0: αλλά
1: πολύ
0: δεν έχουν καθόλου. Και έρχεται τώρα εδώ ο Απόν, γλυκός.
1: Να κάνετε κατάδυση στα κορίτσια σας, εγώ αυτό θα πω.
0: Πέτρο, ακούς που παντρεύεσαι, άκουτα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Έτσι είναι, παιδιά. Σου τορκίζομαι και η Πέγκυζίνα τάζεται και στο τέλος τίποτα. Ένας είναι που λέει και ο λόγος του είναι υπογραφή. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ1 είναι το αυτοκίνητο που είναι έτσι και ό,τι λέει αυτό κάνει. SUV χαρακτήρας μοντέρνα σχεδίας, υπογραφή άνεσης, ηλεκτροκίνηση 100%, οικονομία έως και 5.600 ευρώ το όφελος αν αγοράσεις το ηλεκτροκίνητο E-C3 της Citroën, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά, να πηγαίνετε σε αυτούς που ό,τι λένε το κάνουν. 28 13 15 800, ο αριθμός τηλεφώνου για να κλείσετε το δικό σας test drive και να δείτε από κοντά το ηλεκτροκίνητο E-C3, να δείτε αν εγώ απλά τορκίζομαι ή αν ό,τι λέω είναι υπογραφή. Πες Μαρία και εσύ.
1: Εγώ θα πω ότι δεν πάει καλά το παιδί αυτό που έχω απέναντι, διότι μπαίνω μέσα και μιλάει με κουνούπια.
0: Άσε μας
1: απέναντι. Βγήκα λίγο έξω να παραγγείλω το πρωινό μας από το καυσί σας τώρα. Και μπαίνω μέσα και άρχισε και μιλάει μόνο. Στη λέω Γιάννη, μου είσαι καλά, μου λέει μιλάω με ένα κουνούπι που βλέπω εδώ.
0: Θα σε βάλω να πει τράφικ.
1: Είναι εντάξει, πιστεύετε αυτό.
0: Θα σε κόψω. Πάμε.
1: Love Traffic. Εδώ είμαστε λοιπόν για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Χαλά είναι τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Εκεί προς αεροδρόμιο, λίγο στην Ικάρθο, προσέξτε, διότι έχει αυξημένο φόρτο. Ικάρου και Καζατζίδη στη διασταύρωση και όπου υπάρχει φανάρι. Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατίας και προς το κέντρο οι δρόμοι λιγάκι φορτωμένοι, αλλά όχι φοβερά πράγματα. Σε εξόδου Εθνικής είμαστε σε πολύ καλή φάση ακόμη. Έχει το μπλοκάρισμά του στην Εθνική στον ΒΟΑΚ. Εκεί στο ύψος της παραλίας Αρίνα βλέπω το πρώτο μπλοκάρισμα και το δεύτερο στο κοκκίνι χάνει. Οπότε το νου σας όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, θα έχετε υπομονή. Εμείς σας αφήνουμε σε Αγγελίνα Σταματάκη να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τη μία. Ήρθε το κορίτσι στα πράσινα του σήμερα. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στις 6 ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια!
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
10: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
11: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα, 28η ημέρα του Αυγούστου, λίγο μετά τις 10. Και εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

Ξεκινάμε λοιπόν και αυτή την όμορφη Παρασκευή, την τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου του 2026. Με πάρα πολύ ωραία διάθεση και ακόμη καλοκαιρινή, αυτό δεν θα περάσει ακόμη. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Εξαίρεση.

Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να πω χρόνια πολλά στον Δάμον. Πολύ παράξενο όνομα, αλλά χρόνια πολλά παρόλα αυτά. Και να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους και όσες έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Ξημέρωσε μια υπέροχη Παρασκευή. Έχει τη ζαστούλα του, θέλω να σας πω. Εγώ παρόλα αυτά έβαλα τα πουκαμισάκια μου. Σας έχω πει, έχω ένα κακό. Ντύνομαι λάθος σύμφωνα με το. Δεν λέω ποτέ σύμφωνα με τον καιρό. Δηλαδή σήμερα πρέπει να βάλω το τυραντάκι μου, είναι καλοκαιράκι ακόμη. Όχι, έβαλα πουκάμισο σήμερα. Έτσι είχαμε και επισκέψεις, έχουμε και επισκέψεις έτσι στο γραφείο και ήθελα να φορέσω τα χρωματιστά μου έτσι να έχουμε ωραία διάθεση, γιατί όπως και να το κάνεις το χρώμα μας αλλάζει το mood. Πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Bruno Mars.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ήταν η Έλενα Παπαρίζου, η καρδιά σου Πέτρα. Και πάμε στα νέα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι θα είναι μια έτσι ζεστή μέρα. Μπορεί το θερμόμετρο να λέει 31 βαθμούς, αλλά η αίσθηση είναι λίγο παραπάνω. 32 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και πάμε και στον Άγιο Νικόλαο. Είναι ίδιο το σκηνικό και στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα είτε μένετε εκεί, είτε πηγαίνετε για δουλειά, είτε πηγαίνετε μία βόλτα. 31 βαθμούς έχει εκεί. Η αίσθηση θα είναι 2-3 βαθμούς παραπάνω. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα και εκεί. Και βλέπω ότι το βραδάκι και στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο θα έχει έτσι μεγάλη κινητικότητα με κουνούπια. Οπότε τα αντικουνουπικά σας, γιατί ακούμε τώρα διάφορα με κάτι ιούς και κάτι τρελά πράγματα. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, κλιματισμός, θέρμανση και λύσεις για κάθε εποχή. Και τεχνογνωσία από το 1996, ο προορισμός είναι ένας, Climatologic. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πολύ ωραία θα τα πει τώρα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πράγματι, Παρασκευή πρωί είναι. Πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
1: Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
7: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο θα πω κι εγώ τώρα στον Εμμανουήλ Καραλή. Ένα άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά δεν είναι απλώς ένα άλμα. Είναι υπτάμενος ο Μανόλο μας. Πραγματοποίησε λοιπόν μια εκπληκτική εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, περνώντας τα 6,20 μέτρα και συντρίβοντας το ατομικό του ρεκόρ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ανάγκασε τον τεράστιο Άρμαν Ντουμπλάντης να απαντήσει άμεσα, επιχειρώντας στα 6,25 μέτρα. Μπορεί η προσπάθεια του Ντουμπλάντης να μην ήταν πετυχημένη, όμως το σημαντικό είναι άλλο. Ο Καραλής δείχνει ότι βρίσκεται πλέον σταθερά στην κορυφή του κόσμου, του επικοντό. 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Θέλω λίγο να κλείσετε τα μάτια σας, αν δεν οδηγείτε και μπορείτε αυτή τη στιγμή, και να σκεφτείτε πόσο ψηλά είναι αυτό. Η ελληνική σημαία συνεχίζει να ανεβαίνει ψηλά και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Πάνο Μουζουράκη και Φύλαμε ακόμα.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer.
2: Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

Και αφού ξεκινήσαμε με τα αθλητικά μας και τα ωραία μας και τα έτσι μας, θα βάλουμε τώρα φωτιά στη νύχτα, όπως έκανε και ο Μίλτος Τεντόγλου χτες. Λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε ξανά και ξεκίνησε με 8 και 25 μέτρα. Είχε δύο άκυρες προσπάθειες και στην τέταρτη πάτησε γκάζι. Θα σας πω τώρα τον αριθμό. 8 και 45 μέτρα. Κορυφή, υπτάμενος και ο Μίλτος μας, ο Τζαμαϊκανός Τανζέι Γκέιλ, απάντησε με 8 και 43, αλλά ο Μίλτος κράτησε την πρώτη θέση. Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι ο Τεντόγλου. Μπορεί να σε αφήσει να περιμένεις λίγο και μετά να κάνει ένα άλμα και να αλλάξει όλο τον αγώνα και να εμφανιστεί μετά από λίγο να κάνει δηλώσεις και να πει ότι δεν ήταν ευχαριστημένος, ήθελε 10 μέτρα να είναι το άλμα. Τον αγαπάμε πολύ, μας αρέσει η αυθεντικότητά του και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Συντάρτα και ακόμα.

0: Simply Red και Stars εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Αργυρό, στο Φενάκι που μας ακούει, στην Αντιγονούλα και φυσικά στο βαφτιστήρι μου, το Μιχάλη, και στο Μικρολονίδα. Έχει και αδερφάκι ο Μιχάλης τώρα. Και να πω εδώ πέρα ότι ο Μιχάλης, λοιπόν, όταν μας ακούει στο ραδιόφωνο, όταν με ακούει, δεν θέλει ποτέ να σταματάω. Δηλαδή σταματάω, πρέπει να μπει μουσική, είμαστε ραδιόφωνο. Λέει όχι, θέλω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, μάλλον πρέπει να του στείλω ηχογραφήσεις. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνω. Μιχάλη μου, σ' αγαπώ και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml μόνο 98 λεπτά.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
10: Do, na, to, fa, e, και si.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Σιδεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, έτσι, 28η ημέρα του Αυγούστου. Φτάνουμε στο τέλος. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Και ξεκινάμε αυτή τη δεύτερη ώρα παρεούλα. Και απαριθμούμε λόγους για να αγαπάμε κάποιον. Γιώργος Γιαννιάς, γι' αυτό σ' αγαπώ.

you go. Αυτός ήταν ο Λιούις Καπάλτη και Γκέλινο Σταματάκη μαζί, Before You Go, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και ένα ξεχωριστό wine tasting έρχεται στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Γνωρίζουμε από κοντά το εινοποιείο Λουλούδης μέσα από μια μοναδική εμπειρία γευσηγνωσίας. Μια βραδιά γεμάτη εκλεκτές ετικέτες, αρώματα γεύσης, γιατί αυτό είναι και το κρασί, και φυσικά ιστορίες πίσω από τα κρασιά του εινοποιείου σε ένα μοναδικό περιβάλλον με θέα την πόλη από πολύ ψηλά. Φυσικά λοιπόν το Love Radio Crete 102,8 θα είναι εκεί live, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς και το vibe. 5η λοιπόν 10 Σεπτεμβρίου στις 7 στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής και σας περιμένουμε όλους. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και Τι θέλω εγώ με σένα.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, Φεγγάρια Χάρτινα, εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, στην πόλη μας. Έχει την υγρασία του, έχει έτσι μία αίσθηση πιο ζεστή. Αλλά θα σας πω, λοιπόν, ήρθε η ώρα, θα κάνουμε το sneak peek σουκού. Ναι, βλέπω κάποια μποφόρ. Θα σας πω, βλέπω κάποια μποφόρ, όμως βλέπω μια θερμοκρασία έτσι λίγο πιο δροσερή. Μάλλον λόγω αυτών των μποφόρ. Είναι και καλά και κακά, ας πούμε, σε εισαγωγικά τα νέα. Καλά είναι, θα πούμε εμείς. Αυτό θα κρατήσουμε. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανση από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντιλίες θερμότητες, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και πολλά, πολλά ακόμη. Τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν 2810-254-222. Και πάμε λίγο πίσω στο 1999 και σε ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι από την πρώτη νότα. Οι Texas λοιπόν κυκλοφορούν το Summer Sun και γίνεται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 5 στη Βρετανία και το top 5 πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχορο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70Α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
3: Translation complete.
4: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά. Και αν έχεις γάμο σήμερα το βράδυ, υπάρχει κάτι που ίσως δεν γνώριζες. Για την 28η Αυγούστου, οι θρησκευτικοί λοιπόν γάμοι δεν τελούνται αργά το βράδυ της συγκεκριμένης ημέρας, αυτής της ημέρας, 28 Αυγούστου, με συγχωρείτε. Η απάντηση βρίσκεται στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Αύριο λοιπόν, 29 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει την αποτομή της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Πρόκειται λοιπόν για μια ημέρα αυστηρής νηστείας και πένθους, και λειτουργικά ο χαρακτήρας της ημέρας ξεκινά ήδη από τον εσπερινό της παραμονής. Γι' αυτό και το έτσι χαρμόσυνο κλίμα ενός γάμου, ενός γλεντιού, ενός event και το γλέντι που ακολουθεί δεν ταιριάζουν με το χαρακτήρα της συγκεκριμένης μέρας. Γι' αυτό και γίνεται, υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Οπότε... αν σχεδιάζετε να πείτε αυτό το always and forever, ας πούμε του χρόνου στις 28 Αυγούστου, καλό είναι να γνωρίζετε αυτό που προείπα και έτσι να το συζητήσετε με την ενορία σας. Πάμε να ακούσουμε Bon Jovi και Always.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Θέλετε να δείτε το Slimane Live? Το Love Radio Crete's 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ, έρωτα θέλει η ζωή. Και εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 συμφωνούμε στο 100%. Και τώρα πάμε. Αν ψάχνετε το ιδανικό στρώμα για έναν άνετο και ξεκούραστο ύπνο, αλλά δεν ξέρετε έτσι ποιο σας ταιριάζει ακριβώς, δεν χρειάζεται να δοκιμάζετε αμέτρητα στρώματα. Η Κάντια λοιπόν δημιούργησε το σύστημα έβρεσης ιδανικού στρώματος, μια καινοτόμο διαδικασία που περιλαμβάνει υπόψη τον σωματότυπο και τις συνήθειες του ύπνου σας. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό σας προτείνει τα στρώματα που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το kandia.gr, να μπείτε στην ενότητα έβρεση στρώματος και να δείτε τις προτάσεις που δημιουργήθηκαν ειδικά για εσάς. Στη συνέχεια λοιπόν μπορείτε να δοκιμάσετε το στρώμα που σας ταιριάζει σε ένα κατάστημα Κάντια εδώ στο Ηράκλειο και έτσι η επιλογή του νέου σας στρώματος γίνεται πιο εύκολη, πιο γρήγορη και με μεγαλύτερη σιγουριά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική και Taylor Swift.

0: Αυτή ήταν η Αναβίση. Καλημέρα, καινούρια μου αγάπη. Και τώρα δεν μου έφτανε αυτή η φωνή. Τώρα έχω συγκινηθεί κιόλας. Νομίζω πως όσο πλησιάζει ο γάμος μου, ο γάμος μας, τόσο πιο πολύ συγκινούμε με πράγματα που δεν περίμενα. Νομίζω ότι δεν είναι η μέρα, δεν είναι το νηφικό, δεν είναι η μουσική, δεν είναι όλα αυτά που ετοιμάζεις τόσο καιρό. Είναι που σκέφτομαι ποιοι θα είναι εκεί. Οι δικοί μας άνθρωποι, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, άνθρωποι που έχουν υπάρξει κομμάτι της ζωής μας και τώρα θα τους έχουμε έτσι όλους μαζί για να μοιραστούν αυτή τη στιγμή μαζί μας. Αυτό ειλικρινά είναι κάτι που με συγκινεί περισσότερο από όλα. Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή που θα είμαστε σε ένα χώρο όλοι μαζί και δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που μπορεί να μου χαλάσει τη διάθεση, πέρα από το ότι, δηλαδή, το νηφικό μου, το μακιγιάζ μου, τα μαλλιά μου, όλα αυτά για μένα έρχονται δεύτερα. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρετε εσείς όλοι ποιοι είστε, για αυτά τα ωραία και έτσι που ακούω τη βοήθειά σας, την ωραία σας ενέργεια. Σας ευχαριστώ και το νόημα είναι να απολαμβάνουμε τη ζωή και αυτές τις στιγμές, γιατί γι' αυτό ήρθαμε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
0: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια. Μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι μια όμορφη Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 12 και εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

και αν είσαι παιδί δίσκο, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και κερδίζεις 180 εκατομμύρια δολάρια και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι «Χριστέ μου, πόσα κρυφτώ από τους συγγενείς μου». Κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να σκέφτηκε μια γυναίκα που εμφανίστηκε στα γραφεία της εταιρείας για να παραλάβει ένα τεράστιο ποσό που κέρδισε σε τυχερό παιχνίδι και επειδή προφανώς δεν ήθελε να την αναγνωρίσει κανένας, αποφάσισε να εμφανιστεί φορώντας μια τεράστια μάσκα emoji. Ο στόχος είναι προφανής, να προστατεύσει την ανωνυμία της και κυρίως έτσι να αποφύγει φίλους, γνωστούς και συγγενείς που ξαφνικά μπορεί να θυμηθούν πόσο μα πόσο πολύ την αγαπάνε. Ομολογουμένως θα πω ότι ήταν ένας πολύ ευρηματικός τρόπος για να κρυφτεί και εντάξει, νομίζω ήθελε να γίνει και λίγο viral, τα κατάφερε θα πούμε εμείς. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια των 90's το ερμήνευσε πρώτος ο Δημήτρης Κόκοτας σε μουσικές και στίχους του Φίβου και τώρα λίγες μέρες μετά την απώλειά του θα το ακούσουμε σε μια διαφορετική εκτέλεση από το

Αυτή ήταν η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση. Και πάμε στα νέα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, είναι μια καλοκαιρινή ημέρα. Και τώρα, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης για λίγο αργότερα η θέρμανση, η εταιρεία Climatologic είναι πάντα στο πλευρό μας και είναι στο χώρο από το 1996 και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Εκεί θα βρείτε ατελείες θερμότητας, θα βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Υπάρχουν όμορφα πράγματα που φτάνουν στο τέλος.

πάντα. Όλα τα ωραία τελειώνουν, λέει ο λαός. Νομίζω όμως ότι είναι αυτό που τα κάνει έτσι σπουδαία και πολύτιμα. Τους δίνει αυτή τη μοναδικότητα. Και καμιά φορά χρειάζεται να αφήσουμε κάτι να τελειώσει για να πάμε στο νέο, το καινούριο. Και ίσως το καλύτερο. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και δεν τελειώσαμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής, με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big, από τη Φρέσνα.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
12: Do, Na, To, Fa, E και Si.
11: Τι λες παιδί μου?
12: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

easy που λέει και η Ολίβια Ντίν. Θα σας πω και εγώ τώρα κάτι πάρα πολύ easy, που είναι ένα μήνυμα που αφορά όλους τους γονείς αυτή την περίοδο. Πότε λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει το παιδί μου αγγλικά και κυρίως πώς θα αγαπήσει τη γλώσσα χωρίς να τη δει σαν άλλη μια υποχρέωση. Στις ξένες γλώσσες, Κεφαλογιάννη Αλμπάνη, η εκμάθηση αγγλικών ξεκινάει από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Και όλα αυτά με 50 χρόνια εμπειρίας και μια πετυχημένη πορεία μέχρι την κατάκτηση του proficiency. Πού θα βρείτε τώρα τις ξένες γλώσσες, Κεφαλογιάννη Αλμπάνη? Δεν 7, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την παλιά πολυκλινική Ηρακλείου. Γιατί κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή και μια ακόμη πιο όμορφη συνέχεια. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε ερωτικά με Σάκη Ρουβά και Σε θέλω σαν τρελός.

0: καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Ήταν η Αντέλ με το Hello, Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και καθώς φτάνουμε στη μία σιγά σιγά και στο τέλος αυτής της μουσικής παρέας, θέλω να σας πω ότι σκεφτόμουν ότι, ξέρετε, μπορεί να περάσουν χρόνια και να νομίζεις πως τίποτα δεν αλλάζει, μέχρι να έρθει εκείνη η μία χρονιά, η μία στιγμή που όλα έτσι με κάποιο τρόπο βρίσκουν τη θέση τους. Μία νέα γνωριμία, μία απόφαση, ένα ναι, ένα όχι. Και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι πως όσα περίμενες, όσα δεν έγιναν και όσα έγιναν, σε έφεραν ακριβώς εκεί που έπρεπε. Ίσως λοιπόν τελικά, θα το βγάλω το ίσως, τα χρόνια δεν είναι χαμένα, ποτέ δεν χάνονται. Είναι απλώς η διαδρομή μέχρι να φτάσεις εκεί που θα θυμάσαι για πάντα, εκεί που θα γίνει έτσι μία αλλαγή. Δύσκολα, εύκολα. Το φιλοσοφικό μου ήταν αυτό, έτσι, το άφησα για το τέλος. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγέλινα Σταματάκη. Ήμασταν μαζί τις προηγούμενες τρεις ωρίτσες. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε αυτά που πραγματικά αγαπάτε και θέλετε, ό,τι και αν είναι αυτό, ακόμη και το τίποτα, ακόμη και το τίποτα είναι κάτι. Να κάνετε σφιχτές αγκαλιές και από μένα φιλιά.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά!
4: Χρωματιστήκη Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστήκη Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Ήρθα και εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Παρασκευή σήμερα, η διάθεση είναι στα ύψη, 28 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Εδώ είμαστε, έφυγε η Αγγελίνα Σταματάκη, ήρθα εγώ, ακολουθεί ο Χάρης Γαρεφαλάκης. Είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, έχουμε καφεδάκι στο χέρι και ξεκινάμε τη πιο όμορφη μουσική μας παρέα. Ακούμε Μέλισσες 30-40.

Ήταν η Ρο, θέλω να με κρατάς. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρεντιοκρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα στο νησί μας. 32 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία εκεί γύρω στις 3 το μεσημεράκι, με 4 μποφόρ. Πολύ ωραίος ο καιρός και σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο στους 31 επίσης με 5 μποφόρ. Πάντα στον Άγιο Νικόλαο φυσάει λίγο παραπάνω, αλλά δεν μας πτωεί τίποτα. Αν θέλουμε να πάμε στη θάλασσα, αν θέλουμε να πάμε μια εκδρομή μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι μια χαρά και θα βοηθήσει. Πάμε να ακούσουμε Bruno Mars, I Just Might, και επιστρέφουμε για

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή, στο Λαβρεντιοκρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα σε ένα νέο τηλεφωνικό κόλπο που φαίνεται να χρησιμοποιούν επιτίδη. Μεγάλη προσοχή τώρα σε αυτό που θα πούμε, επιχειρώντας να παγιδεύσουν.

ανυποψία στους πολίτες και να αποσπάσουν πληροφορίες που θα μπορούσαν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν σε απάτες. Η νέα μέθοδος βασίζεται στην απλή λέξη ναι. Οι απατεώνες τηλεφωνούν και εμφανίζονται ως εκπρόσωποι κυρίως γνωστών υπηρεσιών ή οργανισμών, χρησιμοποιώντας μάλιστα και στοιχεία που έχουν ήδη στη διάθεσή τους, όπως το ονοματεπώνυμό μας. Στόχος είναι να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να κάνουν το συνομιλητή να απαντήσει αυθόρμητα στις ερωτήσεις τους, ούτως ώστε να καταγράψουν δύο ναι ταυτόχρονα. Δηλαδή να πούμε ναι, ναι. Οπότε μεγάλη προσοχή να μην απαντάμε σε άγνωστες κλήσεις αν είναι δυνατόν, κυρίως οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, και να εξακριβώνουμε αν είναι ακριβώς ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το ακουστικό αυτός που καλεί από την υπηρεσία. Μία Ηρακλειώτισσα μάλιστα εδώ στο Ηράκλειο την πάτησε, γιατί βασικά δεν την πάτησε, όχι, πήγε να την πατήσει, αλλά τελευταία στιγμή κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη και έκλεισε το τηλέφωνο, οπότε αυτό να κάνετε και εσείς. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια, η αγάπη έρχεται στο τέλος.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Hydrogym, Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810 82 16 66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό. Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810 223 686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Και τώρα από το Αιγαίο θα σας πάω λίγο στο Ιόνιο. Να σας πω για μια πρόταση που έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα στα Επτάνησα. Η πρόταση έγινε από την περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, η οποία εξετάζει να χρησιμοποιηθεί τουριστικά για τα Ιόνια νησιά η ονομασία νησιά του Οδυσσέα, ώστε να αξιοποιηθεί η παγκόσμια αυτή αναγνωρισιμότητα του ομηρικού ήρωα και να ενισχυθεί η τουριστική προβολή της περιοχής. Ωστόσο, αντιδρούν κυρίως φορείς και κάτοικοι της Ιθάκης, εννοείται, που θεωρούν ότι ο Οδυσσέας αποτελεί διαχρονικά το ιδιαίτερο και μοναδικό σύμβολο του νησιού τους και ότι η ονομασία αυτή θα αποδυναμώσει και τη σύνδεση της Ιθάκης με τον ομηρικό ήρωα. Και κάπου εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Όταν έχεις ένα όνομα όπως Επτάνησα, με τόση ιστορία από πίσω, χρειάζεται πραγματικά ένα επαναλανσάρισμα? Γιατί μάλλον έχουν θορυβηθεί τώρα λόγω της ταινίας του Christopher Nolan, την Οδύσσεια, και θεωρούν ότι θα μπορούν να επωφεληθούν οι περισσότεροι εκεί στα Επτάνησα αν χρησιμοποιήσουν αυτή την ονομασία. Γιατί να το κάνουν αυτό, δεν βρίσκω το λόγο. Νομίζω ότι η Ελλάδα μας ούτως ή άλλως είναι αναγνωρίσιμη και τα νησιά σε όλο τον κόσμο, και αν θέλουν να τα επισκεφθούν οι ξένοι τα νησιά μας, θα πάνε ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζονται κάποιες ονομασίες για αυτό. Αυτά από εμένα, αυτή ήταν η γνώμη μου. Ακούμε Στέλιο Ρόκο για τη συνέχεια. Έμεινα εδώ.

0: Τένια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και από την αποτρίχωση μέχρι την ημέρα του γάμου, το Make Senses έχει τις προσφορές του μήνα. Λέιζερ σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες στα 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, πακέτο στα 550 ευρώ, με νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη τζελ μανικιούρ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου. One more time.
7: Summer in love.

Ακούσαμε Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς στο Ίσως Αύριο, στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Διάβασα τώρα κάτι που μου έκανε εντύπωση, γιατί πρέπει να το εξακριβώσω. Δεν γίνονται λίγοι γάμοι το βράδυ τη σημερινή ημέρα, 28 Αυγούστου. Αργά το βράδυ, μάλλον εννοεί. Γιατί τι συμβαίνει τώρα στις 29 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την αποτομή τη τίμια κεφαλή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Είναι μια μέρα με ιδιαίτερο πένθυμο χαρακτήρα. Η 29η Αυγούστου είναι μέρα πένθους και αυστηρής νηστείας, γι' αυτό δεν συνάδει έτσι με το χαρμόσυνο χαρακτήρα ενός γάμου και γλεντιού που ακολουθεί. Γιατί όμως από 28η Αυγούστου να μην γίνονται γάμοι? Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η λειτουργική ημέρα αρχίζει από τον εσπερινό της προηγούμενης. Έτσι, ο εορτασμός της 29ης Αυγούστου ξεκινά ήδη από το απόγευμα της 28ης. Αυτά διαβάζω τώρα εδώ. Γι' αυτό οι θρησκευτικοί γάμοι δεν τελούνται αργά το βράδυ της 28ης Αυγούστου, ώστε το μυστήριο και το κλέντι να μην συμπέσουν με τον πέθυμο χαρακτήρα της ημέρας που ακολουθεί. Θα ψάξω να δω τώρα εγώ το βράδυ σήμερα εάν γίνονται γάμοι μετά τις 8 το βράδυ και θα σας πω. Ίσως να γίνονται, αλλά να γίνονται λίγο πιο νωρίς. Θα το δω και θα σας πω από Δευτέρα να είμαστε

0: Ακούσαμε Whitney Houston, Saving All My Love For You στο Love Radio Crete 102,8. Μερένια Φιλάλη στην παρέα σας. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου, λίγο πριν τις 2. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καναταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
2: Νούμερο 4.
7: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
2: Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3,53 €. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1,40 €.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
10: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Love Radio Crete's 102,8. Παρασκευή 28 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πλησιάζουμε στα τέλη του Αυγούστου, πάει και αυτός ο μήνας, νομίζω πέρασε πιο γρήγορα από ποτέ ο Αύγουστος. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses και πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, αν είχες έρθει πιο νωρίς.

Ed Sheeran και Perfect στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και το συγκεκριμένο κομμάτι μου θυμίζει γάμο, διότι όταν πρωτοβγήκε ειδικά, νομίζω δεν υπήρχε γάμος που να μην το χορέψει το ζευγάρι στην πίστα. Και αφού λέμε για γάμους, πάμε να δούμε πώς βλέπουν οι Έλληνες το 2026 τον γάμο. Σε μια νέα έρευνα, τα ευρήματα δείχνουν ότι παρά τις αλλαγές στις κοινωνικές αντιλήψεις, ο γάμος εξακολουθεί να κατέχει σημαντική θέση στη ζωή των Ελλήνων. Ενώ η συμβίωση αναδεικνύεται σε βασικό στάδιο πριν από τη λήψη μιας τόσο σημαντικής απόφασης. Μάλιστα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων φαντάζεται το γάμο του έτσι παραδοσιακό και μεγαλοπρεπή, δηλαδή πάνω από 200 καλεσμένοι, πάρτι μέχρι τα ξημερώματα κτλ. Και το περισσότερο από 50% θεωρεί ότι πρέπει να συζούνε τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια πριν γίνει ο γάμος. Και εντάξει, νομίζω είναι αυτό και το λογικό, έτσι. Να γνωριστεί το ζευγάρι, να δουν αν ταιριάζουν και μετά πάμε και στο γάμο. Πάμε και σε μια καντάδα τώρα από.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Χορεύω στο Love Radio Crete 102,8. Να χορεύετε, γιατί ο χορός είναι υγεία, γιατί όχι. Και πάμε τώρα να σας πω για το μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου όποιος κερδίσει, είμαι σίγουρη ότι θα χορέψει εκεί ένα χορό, μόλις δει το όνομά του στην ανακοίνωση, διότι είναι πολύ ωραίος διαγωνισμός. Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν Live, το Love Radio Crete σας ετοίμασε το απόλυτο διήμερο. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μία φωνή, ένα πιάνο και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς θα είναι εκεί με όλα πληρωμένα. Κερδίζετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα, Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, παρακαλώ. Και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Μπείτε στα social media του σταθμού, βρείτε την σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα και ετοιμάστε βαλίτσες. Instagram Love Radio Crete, μπείτε εκεί και κάντε ό,τι χρειάζεται. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Ακούμε Άμπα για τη συνέχεια, Μάμα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
3: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και η Δευτέρα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και μιας και λέμε για Δευτέρα, να πάμε λίγο στις 31 του Αυγούστου που είναι Δευτέρα και σε κάτι που μας αφορά λίγο πολύ άμεσα όλους. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για θεωρία, αλλά για το τι πληρώνουμε στο ταμείο. Από 31 λοιπόν Αυγούστου αναμένονται μειώσεις τιμών σε περίπου 1500 προϊόντα, από τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης μέχρι σχολικά, και εν ώψη της επιστροφής του Σεπτέμβρη και της επιστροφής των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, νομίζω είναι απαραίτητο. Η τελική λίστα των προϊόντων βέβαια αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα, το πόσο αισθητή θα είναι τελικά αυτή η μείωση στο καλάθι μας θα φανεί και στην πράξη, γιατί εκεί κρίνεται πάντα η διαφορά, όχι στην ανακοίνωση, αλλά στην απόδειξη του σούπερ μάρκετ. Πάμε τώρα σε μουσική και Black Eyed Peas.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ομορφιά για τις γυναίκες ξεκινάει από το πώς νιώθουμε. Στο Make Senses θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου, σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες αυτό, η φροντίδα γίνεται πιο άνετη και πιο γρήγορη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
4: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε πορεία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
6: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
3: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
8: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.

Ακούσαμε τον Γιώργο Γιαννιά και το «Σ' αγαπώ» στο Λαβραντιο Κρήτης 102,8 με την πιο όμορφη λέξη που υπάρχει στο ελληνικό λεξιλόγιο. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα λίγο στις σχέσεις πάλι. Γιατί το να μοιράζεσαι κάποτε ένα γεύμα με τον άνθρωπό σου ήταν η απόλυτη πράξη σύνδεσης. Ήταν μια κοινή γλώσσα αγάπης, μια ευκαιρία να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το γεύμα σου, να επικοινωνήσεις με τον άλλο. Σήμερα όμως με όλα αυτά τα διατροφικά, τα περίεργα που έχουμε αυτή την εποχή, έχει μετατραπεί λίγο και αυτό έτσι σε μια φάση που μπορεί να τσακωθείς με τον άνθρωπό σου, επειδή υπάρχουν έτσι διάφορες διατροφικές προτιμήσεις, διάφορες δυσανεξίες, αυστηρά πλάνα fitness, lifestyle επιλογές και τέτοια. Αν τα ζευγάρια καταφέρουν να επιβιώσουν από αυτό το σύγχρονο διατροφικό σαφάρι, τότε να μην φοβούνται τίποτα. Αν στο τέλος της ημέρας βέβαια η πραγματική συμβατότητα σε μια σχέση δεν κρίνεται από το να έχετε ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο στο πιάτο σας, αλλά από το να μπορείτε ακόμα να κοιτάζεστε στα μάτια με αγάπη την ώρα που τρώτε, τότε πάλι μη φοβάστε τίποτα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη Ρέι που ψάχνει το σύζυγό της. Where is my husband?

Ήταν ο Σάκης Ρουβάς με το ξανά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Σοφία, όπως και κάθε Ρουβά που ακούμε σε αυτό το ραδιόφωνο. Είμαι η Ράγια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ Παρασκευή 28 Αυγούστου. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Στην παρέα μαζί μας πάντα και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε. Έχουμε μία ώρα ακόμα παρέα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Λαύρου Διοκρίτης 102,8. Παρασκευή 28 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Παρέα μας στο κέντρο συντηρητικής Make Sense. Ξεκινάμε τρίτη ώρα της παρέας μας με Tina Turner και The Best.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Η πρώτη

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης με το πλανήτη Γη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αν τώρα πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μόνο για 20άριδες και 30άριδες το πολύ, ο παππούς Βέρνερ από τη Γερμανία έχει άλλη άποψη. Είναι 89 ετών. Έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 200.000 ακόλουθους και στα βίντεο του δοκιμάζει όσα λατρεύει η νέα γενιά. Από μάτσα λάτε μέχρι βίντεο ετοιμασία σε Get Ready With Me που λένε και οι νεολαίοι και νεανική αργό, τα λέει όλα. Βέβαια το μάτσα εξακολουθεί λέει να μην του αρέσει και του θυμίζει φρεσκοκομμένο γκαζόν. Η αλήθεια είναι αυτή. Όσοι έχετε δοκιμάσει, δεν ξέρω, απορώ με αυτούς που τους αρέσει το μάτσα. Αλλά αυτό μάλλον τον κάνει και πιο συμπαθή στο νεανικό κοινό και στον κόσμο και έτσι οι followers του ανεβαίνουν. Μπράβο στον παππού Βέρνερ που βρήκε έτσι κάτι να ασχολείται ευχάριστο. Εμείς πάμε σε μουσική και ακούμε Γιάμα και Καλοκαίρι Μου.

Ακούσαμε Moth to a Flame από Swedish House Mafia και Weekend στο Love Radio Crete 102,8. Και μιας και λέμε Μάφια, πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που ερευνάται εδώ στην Κρήτη, με θύμα αυτή τη φορά την ίδια την περιφέρεια της Κρήτης. Ένας υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου μπήκε μέσω διαδικτυακής αναζήτησης σε μια ιστοσελίδα που ήταν πιστό αντίγραφο ακριβώς του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος της τράπεζας και πληκτρολόγησε τους κωδικούς. Οι δράστες υπέκλειψαν τους κωδικούς και λίγες ημέρες αργότερα, μεταξύ τα ξημερώματα περίπου, πραγματοποίησαν περισσότερες από 50 συναλλαγές, αφαιρώντας συνολικά 150.000 ευρώ από την περιφέρεια. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της ασφάλειας, εννοείται, ενώ η περιφέρεια είναι σε επικοινωνία με την τράπεζα για να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκονται τα χρήματα. Και πραγματικά το μεγάλο ερώτημα είναι πώς τόσες συναλλαγές τέτοια ώρα δεν ενεργοποίησαν εγκαίρως κάποια δικλίδα ασφαλείας. Αυτό αναρωτιέμαι εγώ, γιατί όπως φαίνεται οι διαδικτυακές απάτες έχουν φτάσει πλέον σε επίπεδο που ακόμη και ένας πολύ προσεκτικός χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να παγιδευτεί. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή και στις τηλεφωνικές απάτες που είπαμε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής μας και σε όλα αυτά με τους κωδικούς. Πρέπει να έχουμε

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Let Me Be από The Second Voice στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είμαστε στο Ηράκλειο, είναι μια πόλη με ρυθμό το Ηράκλειο, με ενέργεια και με ανθρώπους που δεν σταματούν ποτέ. Έχουμε γίνει έτσι μια μικρή Αθήνα. Και για να απολαμβάνουμε έτσι κάθε μέρα όλα όσα αγαπάμε εμείς εδώ οι Ηρακλειώτες, χρειαζόμαστε έναν πραγματικά καλό ύπνο. Η Κάντια είναι εδώ για να σας βοηθήσει να βρείτε το ιδανικό στρώμα για τις δικές σας ανάγκες και να ξυπνάτε πιο ξεκούραστη και γεμάτη ενέργεια. Τώρα στις θερινές εκπτώσεις της Κάντια θα βρείτε έκπτωση 40% στα κορυφαία στρώματα Inventor και έως 30% σε στρώματα, κρεβάτια και άλλα προϊόντα ύπνου. Επισκεφτείτε σήμερα τα καταστήματα Κάντια στο Ηράκλειο και κάντε τον καλό ύπνο μέρος της καθημερινότητάς σας. Εμείς πάμε να ακούσουμε και καλή μουσική. Ακούμε

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και το Make Senses έχει δύο προσφορές που αξίζει να γνωρίζετε. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο με 79 ευρώ. Και τώρα για τις νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ άκριτζελ, πετικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι. When I met you in the summer.

Αράς και τόπι, Kai Adorius, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα είναι Παρασκευή και αν ψάχνετε το απόλυτο σποτ για να απογειώσετε το βράδυ σας, το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψί σας υποδέχεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Μπορείτε να απολαύσετε δροσερά κοκτέιλ στη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη από τις 8.30 το βράδυ. Τετάρτη και Παρασκευή στο 360 Rooftop του μπαρ στο Αστόρια Καψί στην πλατεία Ελευθερίας 11 και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συνεχίζουμε με Δανάη και άλλο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν η Νατάσα Μποφίλιου με το μέτρημα στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε όμορφα. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Δευτέρα θα είμαστε και στο Σικάντα 11 με 2. Οπότε για έλατε να κάνετε μια βουτιά, να γνωριστούμε και από κοντά. Μετά θα επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο κανονικά. Από εμένα φιλιά πολλά, να περάσετε όμορφα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
1: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα έφτασε αυτή η πολυπόθητη και πολύ αγαπημένη μέρα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 ο Χάρης Ωραφαλάκης είναι μαζί σας και θα είμαστε ως τις 7 παρέα. 1, 2, 3, 4. Ετοιμαστείτε γιατί το επόμενο τρίωρο θα το περάσουμε παρεούλα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ξεκινάμε με την υπέροχη και απόλυτη ελληνίδα στάρ, την Άννα Φύση, όλο πιο πάνω. Ο ήχος είναι πολύ δυναμικός, σαν το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Είναι το τελευταίο του Αυγούστου και ας φροντίσουμε να το περάσουμε όπως ακριβώς το ονειρευόμαστε. Από εβδομάδα πλέον μιλάμε για Σεπτέμβρη. Πολύ αγαπημένος μήνας. Πάμε για μουσική εδώ στον Λάδο.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

από το 1997. Όπω τι ωραίο που ακούγεται, 1997. Παρασκευούλα σήμερα, σαν να μην πέρασε μια μέρα με Γιώργο Δημητριάδη, μα κυριολεκτικά όμως, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Εντάξει, λίγο υπερβάλλω. Αλλά από το 2015 μέχρι το 2026, εγώ νιώθω ότι είναι όντως σαν να μην πέρασε μια μέρα. Χάρης Γάρη Φαλάκης μαζί σας, απόγευμα Παρασκευής, εδώ στο Love Radio Crete 102,8, μέσα από το ραδιόφωνο μας, μέσα από το love1028.gr. Από οπουδήποτε και αν μας ακούτε, ευχόμαστε να περνάτε όμορφα και μπορείτε να δείτε και όλα τα νέα του σταθμού εκεί στο site μας. Ένα ανακαλύψτε το πρόγραμμα των εκπομπών. Με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας, όπου και αν βρίσκεστε αυτόν τον Αύγουστο. Για εσάς τώρα που θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, κλείστε το δικό σας slot, ηχογραφήστε το δικό σας podcast σε έναν πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης και έτσι ανακαλύψτε τη μαγεία του μικροφόνου, της κονσόλας και όλα αυτά τα ωραία, τα όμορφα. Πάμε για τη συνέχεια, David Guetta, Teddy Swims και Tones and I και Gone, Gone, Gone. Πάρτε το καφεδάκι σας και ελάτε στην παρέα.

στο Love Radio Κρήτης 102,8. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό είναι ο Θάνος Πετρέλης και το αίμα μου στο Love Radio Crete 102,8. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις μαζί σας είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Σαν σήμερα τώρα το 1898 ο Κάλεμ ο Μπράνταμ με το ονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink, μιας που ήταν Brad, σε Pepsi Cola, και από τότε έχει γίνει γνωστό με αυτό το όνομα και πολύ ωραίες διαφημίσεις έχει κάνει αυτό, έτσι, ειδικά στα 90's. Τι έχει γίνει τώρα? Σαν σήμερα το 1963, διαβάζω, στις 28 του Αυγούστου, κατά τη διάρκεια έτσι μιας πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άντρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Υπερασπιστής γενικότερα του ανθρώπου και των δικαιωμάτων του, με χαρακτηριστική φωτογραφία γεμάτο κόσμο, είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν την επιρροή του, με όμορφες κουβέντες, με λέξεις και φράσεις που έχουν μείνει ακόμα και σήμερα, και δυστυχώς να πω, ευτυχώς, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να το χαρακτηρίσω, ακόμα και σήμερα είναι κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Είναι Παρασκευούλα και ας μείνουμε στα θετικά αυτού. Είναι Σαββατοκύριακο που έρχεται και μένουμε συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 παρέα και σήμερα με Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο ερώτημα κάποιες φορές μέσα στη μέρα? Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα από το Casa Donato, γιατί εδώ και 16 χρόνια φτιάχνει την αγαπημένη χειροποίητη πίτσα της πόλης με λαχταριστές μακαρονάδες δίπλα, με ζουμερά μπεργκεράκια, με φρέσκες σαλάτες και πολύ πολύ μοναδικές επιλογές για κάθε γούστο, ακόμα και για βίγκαν. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό? Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο Βένετο pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
7: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχορο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαράκι Σπάλα, μόνο 10,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Γιώργο Σαββάνης, και τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Και τι κάνουμε τις Παρασκευές? Ανεβαίνουμε στα ψηλά. Και στα ψηλά, εκεί θα βρούμε το 360 Roof, το bar. Είναι στον 7ο όροφο του Αστορία Καψής. Μπορεί το 7ο να μην είναι αληθινό, αλλά είναι έτσι πολύ ψηλά. Έχει την ωραιότερη θέα της πόλης. Είναι μαγικά εκεί από ψηλά. Έχει τις καλύτερες μουσικές από το Μάνο και Σανδράκη. Και απολαμβάνουμε και δροσερά κοκτέιλ από τα παιδιά του Αστορία Καψής. Εννοείται στο κέντρο της πόλης σήμερα Summer Vibes στις 8:30 όπως κάθε Παρασκευή. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Και εννοείται έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι πρόγραμμα έχετε. Εύχομαι να έχετε κανονίσει κάτι ωραίο, κάτι μαγικό. Από εβδομάδα συγκεκριμένα, από την επόμενη Τρίτη, μιλάμε για 1η του Σεπτέμβρη. Για πολλούς είναι η πρωτοχρονιά. Για μένα σίγουρα είναι η πρωτοχρονιά. Είναι αυτό το νέο σεζόν που λέμε. New season, είναι αυτό το new era, είναι το νέο στόχο. Να πάρουμε το calendar, να αρχίσουμε να σημειώνουμε.

0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα συνεχίσουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αλλά πάμε μία βόλτα και από την κουζίνα του σπιτιού. Εκεί κάπου θα βρούμε την Kate Domestica by Ecti Stakis. Δημιουργεί χώρους που θα αγαπήσετε να ζείτε. Από την κουζίνα μέχρι και το καθιστικό και τον εξωτερικό χώρο προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης που δένουν και αρμονικά μεταξύ τους και αναδεικνύουν το σπίτι σας, είτε το κατάλημα το οποίο έχετε για Airbnb. Επισκεφτείτε την έκθεσή τους στις Μοίρες Ηρακλείου στην οδό 25 Μαρτίου στο νούμερο 271 και δείτε τη δουλειά τους σε Instagram και Facebook και κάτω παύλα Domestic.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good Music, Great Vibes.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ο Αύγουστος γίνεται πιο απολαυστικός για τους μικρούς μας φίλους πλέον. Γιατί στα Pet Shop Samolis, εκεί στη Λεωφόρο Παπαναστασίου, στο νούμερο 129, θα βρείτε μία παγωτομηχανή. Μην βιαστείτε, είναι για εκείνα, είναι για τα κατοικίδια μας. Αφρά το παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, δροσερό, υγιεινό, χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά και είναι σίγουρα μία ιδανική λιγουδιά για αυτό το καλοκαιράκι. Εγώ πολύ έχω ενθουσιαστεί με αυτό το project. Pet Shop Samolis, Λεωφόρος Παπαναστασίου, στο νούμερο 129.

Η Έλενα Παπαρίζου φέτος το έζησε πραγματικά. Πήγε παντού και νομίζω ότι χαρήκαμε κι εμείς σε πάρα πολλά μέρη και σε νησιά ακόμα που δεν πάει εύκολα έτσι, ο καλλιτέχνης, γιατί έχει μια ταλαιπωρία το νησί όπως και να το κάνουμε. Σκεφτείτε να κουβαλάς βαλίτσες, αεροπορικά, διαμονές. Δεν είναι το ίδιο με τη στεριά. Γιατί ο καλλιτέχνης μπορεί να πάρει τη βαλίτσα του, να πάει μια έτσι, στη Λαμία και να γυρίσει μετά το σπίτι του. Όμως όταν πρέπει να πάει στη Μυτιλίνη όπως πήγε η Έλενα Παπαρίζου, εντάξει, έχει μια κούραση παραπάνω. Όμως δείχνει ότι οι fans έτσι την αγαπούν και χαίρονται να πηγαίνουν σε συναυλίες από όλο τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο, γιατί πάνε από παντού, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο. Η Έλενα Παπαρίζου έχει ένα τεράστιο fan club. Είναι το Παπαρίζου Fans Crete, κάπως έτσι πρέπει να είναι στο Instagram. Και δείχνει ότι ακολουθούν τα παιδιά παντού την Έλενα Παπαρίζου σε όλες τις συναυλίες. Είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό και δείχνει ότι το εκτιμά και χαίρεται πάρα πάρα πολύ. Τις κάνουν ζωγραφιές, τις κάνουν έτσι διάφορα, πέρα από τα αρκουδάκια και τα λούτρινα. Πολύ ωραία, προσωποποιημένα δωράκια. Πάμε για Πόν και Βοριάς.

Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Μια γλυκιά έτσι παρασκευιάτικη. Καλησπέρα από όλους εμάς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρυφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Σαν αυτό που έρχεται. Και πολύ ερωτικό και πολύ in love και πολύ έτσι ανεβαστικό με την ενέργεια. Με την ενέργεια του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Είναι η Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα και τραγουδούν εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι λίγο μετά τις 5, σε λίγο θα ανοίξουν και τα καταστήματα για να κάνετε τις βόλτες σας στο κέντρο της πόλης ή οπουδήποτε εσείς θέλετε. Πάρτε καφεδάκι και απολαύστε τη βόλτα σας.

Someone you loved εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις από Λιούις Καπάλντι. Και αν τώρα και εσείς έτσι έχετε βρει αυτόν τον δικό σας τον Someone you loved, είστε έτσι πολύ ερωτευμένοι, όπως ήταν η Πέλα με τον Δημήτρη. Δημήτρη λένε βρε το γαμπρό. Θα σας πω τώρα τι έγινε. Λίγες μέρες πριν ήμουν στο γάμο του ξαδέρφης μου. Ξαδέρφη τώρα από αυτά τα μακρινά ξαδέρφια που είναι έτσι δευτερότριτα ξαδέρφια, αλλά είναι στο ίδιο χωριό. Υπάρχει έτσι η αγάπη αυτή του που σε συνδέει, η κοινή ρίζα. Πήγα στο χωριό λοιπόν στο γάμο τους. Υπέροχα παιδιά και τα δύο. Και αυτό που μου έκανε όμως εντύπωση πέρα από τη χαρά των ανθρώπων ήταν ότι βρέθηκα με ανθρώπους που έχω να τους δω πάρα πολλά χρόνια. Χάρηκα πάρα πολύ που ξανά ήμουν εκεί, σε ένα μέρος που έχω περάσει όλα μου τα παιδικά χρόνια. Και βρήκα κάτι ξαδέρφια, κάτι έτσι συγγενείς, που από αυτούς που βλέπεις σπάνια, αλλά ανοίγει η καρδιά σου, γιατί είτε σε συνδέει με την ιστορία σου και τις ρίζες σου, είτε έχετε να μοιραστείτε κοινές εμπειρίες από διαφορετικούς ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά είναι μέρος του εσύ. Και ήταν πολύ συγκινητικός ο γάμος και εννοείται και τα παιδιά πάρα πολύ ερωτευμένα και μεγάλη χαρά και μεγάλη αγάπη και να ζήσουν και να ευτυχήσουν. Αν τώρα και εσείς είστε στο mood της βάπτισης ή της φωτογράφησης ή του στολισμού μιας εκδήλωσης, πάμε σμαραγδένιο όνειρο. Αισθητική που αγαπάμε. Κάθε του υπηρεσία είναι όπως πρέπει. Είναι στο κέντρο της πόλης, είναι στην Κατεχάκη στο νούμερο 14 και στο 28-10-33-03-70 μπορείτε να μιλήσετε και να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε για στολισμό, για φωτογράφηση, για γάμο, για βάπτιση, για όλα τα πακέτα τα οποία έχουν εκεί και προσφέρουν με αγάπη σε όλους τους ανθρώπους. Κάντε μια βόλτα, είναι στο κέντρο της πόλης, είναι εδώ δίπλα στο Love Cafe. Είναι στην Κατεχάκη στο νούμερο 14 όπως είπαμε. Για τη συνέχεια είναι ο Θοδωρής Φέρης και το τραγούδι.

Αυτό είναι ο Χρήστος Μάστορας με τον Δημήτρη Μπάση και ένα λεπτό. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Απολαμβάνουμε εννοείται τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Απόγευμα Παρασκευής και μπορούμε να κάνουμε και μία βόλτα στο κέντρο της πόλης. Τα μαγαζιά θα ανοίξουν σε λίγα λεπτά. Για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε τα ψώνια μας, να κάνουμε τις βόλτες μας, να απολαύσουμε έτσι τις διαδρομές. Δόξα τω Θεώ, το Ηράκλειο έχει πεζοδρομηθεί στο μεγαλύτερο του μέρος, η πόλη. Ειδικά αυτό το μέρος που λέμε παλιά πόλη, η νέα πόλη, οτιδήποτε. Και μπορούμε να κάνουμε βολτίτσες. Βολτίτσες να περπατήσουμε με τα ποδηλατάκια μας, με τα όλα μας. Λόρια καινούργια τη συνέχεια.

0: πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πάμε να μιλήσουμε για μια οικογενειακή επιχείρηση που εδώ και 70 χρόνια εξελίσσεται συνεχώς. Κάτι θα κάνουν σωστά. Η Kay Domestica by Ktistakis, εκεί στις Μύρες Ηρακλείου, έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης, προσφέρει ποιοτικές κατασκευές, σύγχρονο σχεδιασμό και εξατομικευμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Με ανθρώπους που ακούν πραγματικά τις ανάγκες σας, δημιουργούν χώρους που ξεχωρίζουν. Είναι στις Μύρες, εκεί στην 25η Μαρτίου, στο νούμερο 271.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
1: Νούμερο 3.
4: Πήρε

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Μη, τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο Αντωνακάκη. Optics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη. Φοριούνται παντού.
5: Πίνασες? Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα και ό,τι και αν κάνετε, πατήστε pause. Η ένταση της εβδομάδας πρέπει σιγά σιγά να φεύγει γιατί έρχεται το Σικάντα. Θάλασσα, κοκτέιλ, μουσική, ένα ηλιοβασίλεμα μοναδικό και βραδιές που κρατούν μέχρι αργά. Το Σικάντα Escape Experience είναι πάντα ο ιδανικός προορισμός και για τα Σαββατοκύριακα.
1: Ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
3: Όλη μέρα.
4: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
5: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

φωτιά στη νύχτα σήμερα, γιατί έχουμε και την Αυγουστιάτικη την Πανσέλινο. Είναι το, αυτό το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, το έχετε στο μυαλό σας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα με μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους με ελεύθερη είσοδο. Πολλοί αρχαιολογικοί χώροι, συγκεκριμένα 126 σε όλη την χώρα, ιστορικοί τόποι, μνημεία, μουσεία, θα επισκεφθούν έτσι σήμερα κόσμος πολλής. Και εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα σε πολλούς χώρους. Ας πούμε στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλλίων, διαβάζω εδώ ότι έχει προγραμματιστεί μία από τις σημαντικότερες μουσικές εκδηλώσεις της βραδιάς με τον Μανώλη Μητσιά, με τη Γιώτα Νέγκα στην χοροδία Μαλλίων. Θα εμφανιστούν εκεί σήμερα στις 9. Πόσο ωραία πράγματα! Είναι καταπληκτικό να πηγαίνουμε σε τέτοιους χώρους, γιατί εκτός από, την, έτσι, από το δέος που προκαλεί, έχει και εκδηλώσεις μέσα και έχουν ζωή αυτοί οι χώροι, όχι μόνο τουριστικά, αλλά και εδώ, εμείς, οι ντόπιοι. Πάμε για μουσική, Sound of Seduction και Until I'm Satisfied, εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι και αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αν τώρα εσείς αγαπάτε τις μεγάλες μερίδες και τις δυνατές γεύσεις, το Casa Donato είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε για απόψε. Δοκιμάστε το εντυπωσιακό Donato Double Burger με δύο μοσχάρες και μπιφτέκια, με διπλό τσέντερ, με μπέικον, με καραμέλο, με ένα κρεμμύδια, με οτιδήποτε χρειάζεται το πιάτο σας. Πατατούλες, τηγανιτές, καταπληκτικές. Για το φαγητό που μένει πάντα ξέχαστο, η επιλογή είναι μία. Είναι στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και έχει όνομα Casa Donato.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
0: Εδώ και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το καλοκαιράκι χαρίζουμε στο κατοικίδιό μας τη δροσιά που του αξίζει. Στο Pet Shop Σαμόλης μας περιμένει η νέα παγωτομηχανή Pet Σαμόλης με λαχταριστό αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, χωρίς συντηρητικά, με αχνά υλικά και πολύ πολύ αγάπη. Θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη τους καλοκαιρινή λιχουδιά. Εκεί μπορούμε να προμηθευτούμε και όλα αυτά τα cooling mat και όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να είναι δροσερά και απολαυστικά για αυτό το καλοκαίρι.

Αυτή είναι λίγο εκείνο και θα περιμένω εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Έβλεπα πρόσφατα μια συνέντευξη της Έλλης Κοκκίνου στις Rainbow Mermaids, αυτές τις υπέροχες γοργόνες, οι οποίες επιστρέφουν το Σεπτέμβρη, λέει, με νέα σεζόν, και έλεγε ότι της πήρε χρόνια να ανακαλύψει ποια πραγματικά ήταν και έμπαινε πάρα πολύ μέσα στην ανασφάλεια, όταν ήταν στα πιο νέα της, στα πιο ζουμερά της, αν θέλετε. Και μου έκανε εντύπωση ότι εν τέλει πολλοί άνθρωποι ζούμε ακριβώς το ίδιο μοτίβο μας. Παίρνει πάρα πολλά χρόνια να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, πώς θέλουμε να ζούμε και πώς αντιμετωπίζουμε γενικότερα τη ζωή. Και έτσι μετά από χρόνια, με αντίστοιχη δουλειά που μπορεί να κάνει ο καθένας, γιατί όπως πάλι έβλεπα σε ένα άλλο βίντεο με μία ψυχολόγο, δεν είναι μόνο η ψυχοθεραπεία ο δρόμος για να ανακαλύψουμε το μέσα μας, είναι πάρα πολύ τρόποι, ό,τι ταιριάζει στον καθένα, ανακάλυψε ποια ήταν και ποια πραγματικά θα ήθελε να είναι τα επόμενα χρόνια. Και από τότε, όπως έλεγε, κρατάει ακριβώς τον ίδιο δρόμο. Δεν παραστρατεί καθόλου. Θέλει να είναι αυτή η αυθεντική Έλλη Κοκκίνου που αγαπάμε όλοι. Εύχομαι να παραδειγματιστούμε. Πολύ και πολλές από την υπέροχη Έλλη. Πάμε για Lady Gaga και Bruno Mars.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα 28 του Αυγούστου, τελευταία του μήνα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ, ήδη δύο ωρίτσες και πάμε κατευθείαν για την τρίτη. Παρεούλα.

Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με τραγούδι από το 1985, αλλά μετά από 37 χρόνια, το 2022, γνώρισε έτσι μια δεύτερη ζωή, χάρη στη σειρά Stranger Things. Είναι η Kate Bush και Running Up That Hill, εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου με το Γιάννη Φακίνο και αγάπη μου με γεια σου. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις πολύ πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Τώρα να σας πω μια έτσι δικιά μου ιστορία, λίγο οικογενειακή, λίγο έτσι ζουζουνιάρη και λίγο αγαπημένη. Πάω προχθές λοιπόν, έχουν έρθει οι γονείς μου από το χωριό, πάω να τους δω στο σπίτι, εδώ στο Ηράκλειο και μπλα μπλα μπλα και ιστορίες και ένας γάμος που πήγαμε τις ξαδέρφες που σας έλεγα και προηγουμένως και ένας άλλος γάμος που θα έρθει μια άλλη μακρινή ξαδέρφη. Πολύ την αγαπάμε την Ελένη σε λίγες μέρες και όλες αυτές οι ιστορίες οικογενειακές και να τι έκανε αυτή η θεία και να τι έκανε η άλλη θεία και πώς το όλα αυτά. Και φεύγοντας, κάτσε περίπου να σου δώσω δύο πράγματα. Και μου δίνει λίγο λάδι που χρειαζόμουν για το σπίτι, μου δίνει ένα κάπαρι, μου δίνει. Δεν θυμάμαι, άνοιξε το ψυγείο και έβγαλε πραγματικά ένα σωρό πράγματα η μητριά μου. Μου δίνει ένα τυρί αυτό και μου δίνει και σταφύλι. Και σκεφτόμουν και λέω, η οικογένεια έχει αυτό το χαρακτηριστικό, η μαμαδίστικη συμπεριφορά. Έχει αυτό το κάτσε παιδί μου τώρα που φεύγεις, να σου δώσω ό,τι έχω στο ψυγείο. Και ανοίγει το ψυγείο και πραγματικά μου βγάζει 2-3 πράγματα. Δεν έχει σημασία τι ήταν. Και αυτή είναι η αγάπη. Πραγματικά αυτή είναι η οικογενειακή αγάπη. Το είπα και συγκινούμαι εγώ με κάτι τέτοια. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια και όλα μαγικά. Εύχομαι και σε εσάς στο σπίτι σας να είναι έτσι όλα μαγικά. Αν δεν είναι, φτιάχνει.

Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Να πούμε λίγο έτσι το πρόγραμμα για την Αυγουστιάτικη, την Πανσέλινο στην Κρήτη, που δεν είναι μόνο στα Μάλια που είπαμε προηγουμένως με τον Μητσιά και την Έγκα. Δύο υπέροχους καλλιτέχνες βέβαια που αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Θυμάστε λίγες μέρες πριν, στις 25 του Αυγούστου, που γιόρταζε ο Άγιος Τίτος, που σας είπα ότι ο πρώτος Άγιος Τίτος είναι εκεί στην Γόρτινα, στον αρχαιολογικό χώρο υπέροχος. Έχει ενταχθεί μία μουσική βραδιά. Υπάρχει κι άλλος έτσι μία πολιτιστική δράση που πραγματοποιείται στην Τήλισσο, στον αρχαιολογικό χώρο. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στην τζαζ εκεί στην Τήλισσο, τον μουσικό Κωνσταντίνο Κουβίδη, ενώ στη Γόρτινα το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μια μουσική εκδήλωση πολύ πολύ αγαπημένη. Στα Χανιά, για εκεί τους φίλους από τα Χανιά, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρόκα, συμμετέχει επίσης στη διοργάνωση με συναυλία κλασικής μουσικής. Υπάρχουν παντού έτσι δράσεις που το ζούμε. Το ζούμε σήμερα, να πάρουμε το τέρι μας, να πάρουμε τα παιδιά μας, να πάρουμε την οικογένειά μας και να πάμε σε οποιοδήποτε αρχαιολογικό χώρο μας εξυπηρετεί και μας αρέσει. Αν τώρα θέλετε να το ζήσετε πιο ήρεμα, τόσα μέρη έχει η Κρήτη που μπορείτε να πάτε και να παρκάρετε και να περπατήσετε και όχι, για να δείτε αυτό το αυγουστιάτικο φεγγάρι που όλο το χρόνο το περιμένουμε, έχει την τιμητική του. Πάμε για Δέσποινα Βανδύ, που είναι εδώ στην Κρήτη και όλα οδηγούν σε σένα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάξη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Η κουζίνα, αναρωτιέμαι, δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο του σπιτιού, ε. Είναι εκεί που ξεκινάει η μέρα μας, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια και σίγουρα στην Kay Domestica by Kistaki σχεδιάζουν κουζίνες που ταιριάζουν πάντα στον δικό σας τρόπο ζωής, με υψηλή αισθητική, με εργονομία και υλικά που αντέχουν πάντα στον χρόνο. 70 τα χρόνια της εμπειρίας τους και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα τους βρείτε στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
6: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

The Fate of Ophelia από Taylor Swift. Έχετε να ρωτηθεί τώρα ποτέ εσείς γιατί έτσι μας μαγνητίζει τόσο αυτό το αυγουστιάτικο φεγγάρι? Δεν είναι μόνο το μέγεθός του, είναι και αυτό το ζεστό, το πορτοκαλί χρώμα που είναι αποτέλεσμα αυτής της καλοκαιρινής αυγουστιάτικης ατμόσφαιρας. Είναι θέση-θέση που είναι χαμηλά στον ορίζοντα, που δημιουργεί αυτή τη μοναδική έτσι οπτική ψευδαίσθηση που μοιάζει να είναι τόσο κοντά, λες και μπορούμε να τα αγγίξουμε αυτό το φεγγάρι. Όπως κάθε χρόνο γενικότερα, το αυγουστιάτικο φεγγάρι έχει την τιμητική του. Είναι όντως το καλύτερο όλου του χρόνου. Το περιμένουμε πώς και πώς. Είτε για γεωγραφικούς είτε για πολιτιστικούς λόγους, το ζούμε το αυγουστιάτικο το φεγγάρι και όταν πέφτει η Παρασκευή είναι ακόμα καλύτερα. Έλα Παπαρίζου για τη συνέχεια με το φιλί της ζωής. Δώστε το κι εσείς απόψε.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, και όταν η ποιότητα συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα λέγεται Casa Donato. Είναι το σπίτι της πίτσας. Ένας χώρος που εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το καλό φαγητό. Από την ξεχωριστή χειροποίητη πίτσα μέχρι μπεργκεράκια, μακαρονάδες, το υπέροχο γλυκό καλτσόνε που εγώ αγαπώ, και όλα αυτά στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Ενώ μπορείτε να το παραγγείλετε και στο 2810 37 13 70. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό μας στο Viber του σταθμού. Στο 6956 64 10 28 στέλνετε όνομα και τηλέφωνο, και την Παρασκευή έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για εσάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810 228 627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810 310 569. Beatbox Dance Factory.
7: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
8: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
10: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
11: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
12: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
13: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
1: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ, παρεούλα σας, και αυτό το απόγευμα με μουσική και ωραία διάθεση και γλυκιά διάθεση στα Πέτσα Μόλις. Η νέα παγωτομηχανή Πέτσα Μόλις ετοιμάζει αφράτο και δροσερό παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Παπαναστασίου 129 και είμαι σίγουρος ότι τα σκυλάκια από μακριά θα το μυρίζουν αυτό το πράγμα, και τους χαρίζουμε το πιο απολαυστικό Αύγουστο σίγουρα.
14: One more time. Summer in love.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και εννοείται έχουμε κάθε Παρασκευή μία κλήρωση που έρχεται από το Casa Donato με μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Και για αυτή τη βδομάδα νικήτρια είναι η Μαρία. Η Μαρία, η οποία μάλλον είχε και γιορτή λίγες μέρες πριν, οπότε έρχεται σαν δωράκι γιορτής. Είναι πίτσα από το Casa Donato, είναι σαλατούλα, είναι φαγητάκι, είναι οτιδήποτε άλλο θέλετε. Καλή απόλαυση να ευχηθούμε τόσο στη Μαρία όσο και στην υπόλοιπη παρέα, γιατί 50 ευρώ είναι για πολλά άτομα. Να το ζήσετε και σήμερα που είναι και Παρασκευούλα, μπορείτε να κάνετε έτσι μια ωραία μάζοξη. Τώρα για τη συνέχεια έρχεται η Άννα Βύση με το δικό της το Αιγαίο, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Οι υπόλοιποι τώρα που δεν έχετε στείλει μήνυμα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 69 56 64 10 28 στο Viber, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και την επόμενη Παρασκευή ίσως να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Δήμητρα Γαλάνη έρχεται. Θα σας τα πω όλα αύριο το πρωί. Γι' αυτό θα μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω και να σας αφήσω στην παρέα αυτή της Νίκης Μπελαδάκη, η οποία έρχεται για να σας κάνει έτσι συντροφιά τις επόμενες τρεις ωρίτσες. Φιλιά πολλά, θα στείλω. Θα ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Παρασκευής όπως εσείς το ονειρεύεστε και αύριο το πρωί ξυπνάμε μαζί στις 8. Γεια χαρά.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
6: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
7: Πληροφορίες στο 6947-561898.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
10: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Χοτέλ στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
9: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
10: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
9: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
1: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
2: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.

0: Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
4: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτι Σόρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτι Σόρα στην Είδης 3 Ηράκλειου Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο orambaemavromatis.com.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς, όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί. Στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
5: Καλοκαίρι στο Love.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
0: Νούμερο 3.

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Καλησπέρα και πάλι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλιέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 79.

Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση. Εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ΩΕ.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

τώρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Life Productions.
1: Υδροτζιμ, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζιμ, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζιμ, Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρωτεσίλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απούν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ.

και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιος που δει, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι...

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στη δική σου
1: και ξένα τραγούδια.
2: So
1: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender Γιώργου Δενδράκη.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζομαι στα βάθη.